τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

0: Φορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Γαλλέγου. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: είστε σίγουροι για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Πες δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης. 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής.

τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρο και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον 30. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.

Χτίζω τυφλά με λέξεις και αργία. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου

σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ, ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα, μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Το Άμστερνταμ γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα παγκοσμίως που απαγορεύει τις δημόσιες διαφημίσεις τόσο για προϊόντα κρέατος όσο και για προϊόντα που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα. Από την 1η Μαΐου, διαφημίσεις για μπέργκερ, αυτοκίνητα με βενζίνη ή πετρέλαιο και αεροπορικά ταξίδια έχουν αποσυρθεί από πινακίδες, στάσεις τραμ και σταθμούς μετρό της πόλης. Στη θέση τους, οι κάτοικοι βλέπουν πλέον αφίσες για πολιτιστικά δρόμενα αντί για fast food και φθηνά πακέτα διακοπών. Η αλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Δημοτικής Αρχής να ευθυγραμμίσει τον δημόσιο χώρο με τους περιβαλλοντικούς της στόχους για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050 και μείωση της κατανάλωσης κρέατος κατά 50%. Για πρώτη φορά το κρέας τοποθετείται στο ίδιο πλαίσιο με πτήσεις, κρουαζιέρες και αυτοκίνητα, αντιμετωπιζόμενο ως ζήτημα κλιματικής επίπτωσης και όχι απλώς ως διατροφική επιλογή. Όπως ήταν λογικό, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις. Ενδεικτικά, η Ολλανδική Ένωση Κρέατος κάνει λόγο για ανεπιθύμητη παρέμβαση στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ενώ φορείς του τουρισμού χαρακτηρίζουν δυσανάλογο τον περιορισμό διαφημίσεων που σχετίζονται με αεροπορικά ταξίδια. Η Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης Πράσινη Αριστερά Ανέκε Φέενχοφ τονίζει ότι η κλιματική κρίση είναι επίγουσα και θέτει το ερώτημα γιατί ο Δήμος να κερδίζει από διαφημίσεις που αντιστρατεύονται τις ίδιες του τις πολιτικές. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Άνκε Μπάκερ από την παράταξη Party for the Animals υποστηρίζει ότι το μέτρο δεν περιορίζει την ελευθερία επιλογής αλλά μειώνει την πίεση που ασκούν οι μεγάλες εταιρείες στους καταναλωτές.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 7 Μαΐου, σαν σήμερα, 1663. Ανοίγει στο Λονδίνο το περίφημο Royal Theatre. 1832. Ο Όθωνας της Βαυαρίας ορίζεται βασιλιάς της Ελλάδος. Η Ελλάδα κηρύσσεται ανεξάρτητη δημοκρατία. 1919. Γεννιέται η Εύα Περόν, η πρώτη κυρία της Αργεντινής που παραμένει σύμβολο της χώρας της ακόμα και σήμερα. 1945. Οι Γερμανοί υπογράφουν την παράδοσή τους στο στρατηγείο του Eisenhower στην πόλη Ρέμς. 1953. Ιδρύεται η ΚΙΠ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1970. Κηδεύεται η Ευγενία Νιάρχου Λιβανού, σύζυγος του Κρίσου Σταύρου Νιάρχου. Τα αίτια του ευνίδιου θανάτου της 42χρονης γυναίκας αποδίδονται στη χρήση μεγάλης ποσότητας υπνοτικών και ηρεμιστικών.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
6: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πιθανή η λήξη του πολέμου πριν από το ταξίδι μου στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Τραμπ την ώρα που διεξάγονται έντονες παρασκηνιακές διεργασίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΑΔΔ για τις 13 Μαΐου. Μεταξύ των αιτημάτων των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο που σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βορείως της Άνδρου υπό τον φόβο διαρροής καυσίμων μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου. Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας. Τη δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία είναι πλάκη στην ένταση στο εφετείο Αθηνών μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού, όπου αστυνομικοί αποτυπώθηκαν σε βίντεο να σπρώχνουν και να χτυπούν διαδηλωτές, απομακρύνει η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Τεν Τέρνερ σε ηλικία 87 ετών.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα.
4: 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.

0: για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό κυπέλου με τον Όφη. Η Παρή ξέρει να παίζει και άμυνα, το απέδειξε στο Μόναχο και με το 1-1 κόντρα στην Bayern Μονάχου προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Πολλές φωνές από τους Βαβαρούς. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια το πρώτο match ball πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, καθώς ιτήθηκε από τη Βαλένθια στην Αθήνα με 87-91, ωστόσο εξακολουθεί να κρατάει το αβαντάζ της έδρας εν ώψη του τέταρτου παιχνιδιού την Παρασκευή. Η Ζαλγκύρης Κάουνας με τρομερή ανατροπή επικράτησε 81-78 της Φενερμπαχτσέ, μείωσε τη σειρά σε 2-1 νίκες και ο Ολυμπιακός παραμένει σε αναμονή για τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου με 77-72, έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basketball League.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
0: Η μίνι φούστα είναι το απόλυτο summer statement. Οι μίνι φούστες και ειδικά η πιο σύγχρονη εκδοχή τους, οι micro mini, επιστρέφουν δυναμικά και δίνουν αμέσως πιο φρέσκια και νεανική διάθεση στο outfit. Το μυστικό εδώ είναι η ισορροπία, να συνδυάσεις τη μίνι φούστα με πιο ήσυχα κομμάτια, όπως ένα oversized πουκάμισο ή ένα πιο κλειστό top. Για την ημέρα sneakers ή flat σανδάλια είναι ιδανικά, ενώ για το βράδυ μπορείς να προσθέσεις ένα ζευγάρι πέδιλα και να είσαι έτοιμη για έξοδο. Από την παραλία έως ένα καλοκαιρινό δείπνο, η Maxi Fusta είναι το κομμάτι που μπορεί να σταθεί παντού και να κάνει τα πάντα. Αέρινη και εντυπωσιακή, λειτουργεί εξίσου καλά σε casual αλλά και πιο formal looks. Φόρεσέ τη πάνω από το μαγιό σου με ένα χαλαρό πουκάμισο για effortless beach style ή συνδύασέ τη με ένα minimal top για βραδινές εξόδους. Αν θέλεις πιο πόλιστο αποτέλεσμα, προτίμησε σατένι φες ή διακριτικά prints.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Sting φαίνεται πως δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα 6 παιδιά του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο 74χρονος μουσικός μίλησε για τη φιλοσοφία του όσον αφορά την κληρονομιά, επισημένοντας ότι πιστεύει ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του πεις «δεν χρειάζεται να δουλέψεις». «Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην είμαι ποτέ ένοχος», εξήγησε. «Όλα τα παιδιά μου έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους είτε στο ότι τους έχω πει, παιδιά πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας. Εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας, φοράτε παπούτσια στα πόδια σας, πηγαίνετε στη δουλειά». Οι δικηγόροι του Brad Pitt ζήτησαν από την Angelina Jolie να παρουσιάσει 22 προσωπικά μηνύματα και επικοινωνίες. Ο στόχος τους ήταν να βρουν στοιχεία που θα την εξέθεταν σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στο Ηνοποιείο. Ωστόσο, η δικαστής έκρινε ότι ο Pitt δεν είχε αρκετά ισχυρά επιχειρήματα για να παραβιάσει το απόρριτο της Jolie, δικαιώνοντας την πλευρά της ηθοποιού που υποστήριζε ότι αυτά τα έγγραφα προστατεύονται από το δικηγορικό απόρριτο. Η ισορροπία ανατράπηκε όταν η Αντζελίνα αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ευνηδιαστική πώληση του δικού της μεριδίου στην εταιρεία που ανήκει στον όμιλο στόλη του Ρώσου δισεκατομμυρίου Γιούρι Σέφλερ. Η κίνηση αυτή έγινε χωρίς την έγκριση του Pitt, προκαλώντας την άμεση αντίδρασή του, καθώς ο ηθοποιός βρέθηκε ξαφνικά να είναι συνέτερος με έναν άνθρωπο που δεν γνώριζε και δεν είχε επιλέξει.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μια άνεμη νότιη 3 με 5 από το απόγευμα στο Ιόνιο, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 βαθμοί στην Κέρκυρα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πρέβεζα, 23 Θάσος Κος Λίμνος Σάμος, 24 Νάξος Σύφνος Χανιά, 25 Ηράκλειο Καλαμάτα Πάρος Ρέθυμνο Τρίκαλα, 26 Γιαννιτσά Μύκονος Σπάρτη και 27 βαθμοί στην Αθήνα.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Bonjour. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ και σήμερα πιστεί στο ραντεβού μας, όπως κάθε πρωί άλλωστε. Στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, στο δικό μας συναπάντημα. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί, από τις 8 μέχρι και τις 10. Σας περιμένω πώς και πώς. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας που ήδη πέφτουνε βροχή. Να σας ακούσω να μου λέτε καλημέρα παίρνοντας τηλέφωνο 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Να πάρω μηνύματα, να πάρω σχόλια, να αυτό, τι εμά, τι να σου κάνω εγώ τώρα, κοιτά. Ω, εγώ. Και να σας πω ότι δεν είμαι πάλι μόνη μου στο στούντιο. Για μισό, για μισό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, ξαναλέω, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός τώρα. Ναι. Τίποτα, κάτι περίεργα, κάτι στραβά και ανάποδα. Κάτι κόλπα δύσκολα που κάνουν στις Ινδίες. Νικόδημος Λιανός στο στούντιο και σήμερα. Και σήμερα βεβαίως, εδώ είπαμε, φύλακας άγγελος. Λοιπόν, τρέχω να προλάβω τις καλημέρες σας, τρέχω να προλάβω τα μηνύματά σας, τρέχω να προλάβω τα πιτσιρίκια, τα οποία ετοιμάζονται σιγά-σιγά να μπουν στις αίθουσές τους, παιδιά, οπότε πάω να τα προλάβω. Καλημέρα στον μικρό το Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη, καλημέρα. Στα Διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Την Τριανταφυλίτσα και το Γιάννη, το Βασίλη του Μιχάλη. Το Γιάννη από τη Σύρο, τη Δαβιδίτσα και τον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Την Άντζελα από την Αθήνα. Γύριζω στην Άξο και πάω στη Μυρτούλα, την Γαλαναδιώτησα, τη γειτόνισά μου. Θα πάω λίγο παραπάνω στις Μέλανες και θα πω καλημέρα στο Μαράκι, στην Παρασκευούλα, στο Μανώλη και στις δύο Φλωρίτσες. Στη Φωτεινούλα από τις Σεγγαρές. Καλημέρα, Φωτεινούλα, καλημέρα και στους γονείς, στους όμορφους. Την Ελευθερία και τον Εκτάριο. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού. Η οποία Ρινούλα μου στείλε καλημέρα χθες και έχω και άλλες καλημέρες τώρα. Σε λίγο. Το Βασίλη και τον Αριστίδη, τον Δημήτρη και τον Μάρκο, τον Κωστή Δαβίδ και τον Ιωσήφ. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα. Σας έχω και μήνυμα σε λίγο, του Κώστα και της Διαλεχτής. Στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου, τα παιδιά. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Εριέτα, στο Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλα, στα Τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη. Καλημέρα μεγάλη στη Βαλέρια, του Βαγγέλη και της Ελένης, στη Στεφανία της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και στην Άγια της Δεσποινούλας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέττη που είναι στη Μονεμβασιά, στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας, στον Κωνσταντίνο και το Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής, στη Μαρικέτη και τον Ανδρέα της Τζίνα στα παιδιά, στο Δημήτρη της Φελίσια, στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Ξέρω το πρωί. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ. Στο Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας. Στο Δημήτρη της Κωνσταντίας. Στο Λευτέρη και στο Μάρκο του Γιώργου και της Ειρηνής. Στο Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Στην Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκη το μικρό. Της οικογένειας Λαγογιάννη. Και φυσικά στα μικράκια μας, το Μιχάλη και το Θοδωρή εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα!

Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Και ο μήνας έχει 7. Έχει 7. Και είναι και Μάιος. Είναι Μάιος. Και δεν έχουμε τιμήσει το Μάιο με ένα τραγούδι, βρε παιδί μου. Με ένα τραγούδι το Μάιο να τον τιμήσουμε, έτσι, να τον γιορτάσουμε. Αυτό τέλος πάντων, ναι. Κάθε μέρα. Σε λίγο έρχεται τραγούδι για το Μάη μήνα, τον μήνα των λουλούδιων.

0: Και με ήλιο ή με βροχή, βεβαίως οι βροχές τώρα μας άφησαν. Ναι, ναι, ναι, είναι όλα καλά. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 9 λεπτά μετά τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την ημέρα μας. Μια όμορφη μέρα. Να πω καταρχάς ότι σήμερα το εορτολόγιο εδώ γράφει. Για να δω λιγάκι αν γιορτάζει κάποιος κάποια. Να δω λιγάκι τι παίζει σήμερα. Να στείλουμε ευχές, βρε παιδί μου, να στείλουμε ευχές. Να στείλουμε ευχές και σε αυτούς που έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου. Μαρτύρων Ιουβεναλίου, Ακακίου και Κοδράτου. Αν κάποιος κάποια γιορτάζει χρόνια πολλά και καλά. Ο ήλιος ανέτει, λες στις 6 και 22 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 8 και 21. Και η Σελήνη, η Σελήνη είναι 19 και κάτι ημερών. Αυτός ο μήνας λέει έχει 2 φορές πανσέλινο, ε. Ωραία, θα μας αλλάξει τα φώτα. Καλώς τον Κώστα, καλώς τον για μισό λεπτάκι παιδιά, για μισό λεπτό, διότι, περιμένετε λίγο, περιμένετε, κάτσε εσύ εδώ, μια χαρά είσαι, διότι έχω χθεσινό μήνυμα, το οποίο, κάτσε μη φεύγεις εσύ από εδώ, περίμενε, τσουτ.
1: Καλημέρα Μαντώ, μας έλειψε!
0: Αυτά είναι τα όμορφα και εμένα μου λείψατε. Αυτά είναι τα κορίτσια τα όμορφα του Κώστα και της Διαλεχτής. Είναι η Βασιλικούλα, το Μαράκι και η Γεωργίτσα. Που με ένα στόμα μια φωνή και τι φωνές όμως, ε!

0: σε ραντάρ, τι, γιατί συμβαίνει κάτι. Λέει, μήπως είναι τίποτα ανάδρομο, έχεις διαβάσει τίποτα ανάδρομος, κανένας Ερμής, κανένας Κρόνος, κανένας Δίας, κανένας αυτό, καμιά Αφροδίτη. Κανένας Ερμής, όχι, δεν είναι τίποτα ανάδρομο. Θα ψάξω να βρω και τα ζώδια, ραντάρ, τι να κάνω πια. Ό,τι θέλετε με κάνετε.
1: Θα ήταν όλα εντάξει.
0: Βρε, καλώς το φίλο μου τον Έστορα.
1: Αν ήμουν 70 και εσύ 38, θα ήμουν αμωρό.
0: Γιάντα, γιάντα.
1: Καμιά φορά.
0: Ρε, νάτος και ο Συμπέθερος, καλημέρα. Και εμένα μου λείψατε, Συμπέθερε. Σύρος, αρχόντισα, πρωτεύουσα.
1: Καμιά φορά.
0: Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, για να μην ξεχνιόμαστε, κοντά μας και σήμερα οι καλύτεροι. Φούρνος Λαγογιάννη, πίνω καφέ, τον έχω εδώ μπροστά μου. Αυτή η ευγενική κοπέλα που φτιάχνει τον καφέ το πρωί, είναι όλα τα λεφτά πάντως, Πρέπει να μάθω το όνομά της, δεν το ξέρω. Σε λίγο θα βρείτε την Ειρήνη και την Ανούλα εκεί, εδώ στο φούρνο Λαγογιάννη, στην χώρα της Νάξου, απέναντι από το νοσοκομείο μας. Αν ο δρόμος σας είναι από εκεί προς τις Τρίποδες, και εκεί βρίσκεται φούρνο Λαγογιάννη. Και σε λίγο περιμένουμε πώς και πώς να μάθουμε πότε ανοίγει ο φούρνος στην Πλάκα. Στη μαγική αυλή.
1: Σημασία έχουν.
0: Κοντά μας το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της Μίλε, του Μιχάλη του Μαρούλη, της οικογένειας Μαρούλη, εδώ κάτω από το στούντιο. Κοντά μας ο εκπληκτικός αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου. Διέπρεψαν τα παιδιά για μία ακόμα φορά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Και φυσικά το ένα και μοναδικό ένα μέχρι στιγμής. Λίγο θα είναι περισσότερα. My Market.

κοιτά μπροστά, μόνο κοιτά μπροστά η αγάπη. Λοιπόν, που λέτε, για να τσεκάρω λιγάκι το βατσοβιβλίο, να δω ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα, ποιοι έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά, να τους στείλω γενέθλια. Ναι, να τους στείλω ευχές, βρε αδερφέ. Ο Δημήτρης βλέπω εδώ, ο Γιάννης έχει γενέθλια, ο Κωνσταντίνος, ο Νεκτάριος, ο Πάρης, ο Μάνος, ο Μινάς, η Ειρήνη έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Αληθώς ο Κύριος, να μην ξεχνιόμαστε, ευτυχώς που έχω την Βασιλικούλα και μου το θυμίζει 40 μέρες μετά την Ανάσταση, μέχρι της Αναλήψεως. Τι λέμε? Λέμε Χριστός Ανέστη, παιδιά. Χριστός Ανέστη. Νάτος, νάτος, νάτος και ο Αντώνης, ο φίλος μου. Πού είναι το μήνυμα της μικρής?

0: Τη βροχή.
1: Περιμένετε. Έχω μήνυμα. Όχι από τον Αντώνη, από...
2: Καλημέρα, Μάτο.
1: Πάει το λάμδα, πάει το καλημέλα. Καλημέλα. Θυμάστε το καλημέλα. Έγινε καλημέρα τώρα. Καλημέρα, Ρινούλα.
0: Τη δουλειά. Ξύπναγα από τις 6.
1: Καλώς τα παιδιά, τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, Αηγιώργης, φωτογραφίες από την παραλία του Αηγιώργη. Να τη κυγατούλα η όμορφη που έχει και το σπιτάκι της.
0: Ένα δύσκολο λεκέ.
1: Καλημέρα στα παιδιά, σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας.
0: Να πληρώνω για χρυσάφι.
1: Σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Όλα είναι απαραίτητα. Στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά, πάνω. Στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μίνι μπας. Τώρα θα αρχίσουμε, χαμός θα γίνει στους δρόμους. Τι να κάνουμε όμως. Άγιος Προκόπης είναι, για να τσακάρω. Εντάξει, τι Άγιος Γιώργης, τι Άγιος Προκόπης, τι Αγία Άννα, τι πλάκα. Μια ευφία είναι ρε παιδάκι μου, εντάξει. Η Νάξος είναι πανέμορφη παντού. Ετοιμαζόμαστε. Α, και ξέρω και πού είναι. Νίκο, ξέρω και πού είναι. Καλημέρα Ηλία, καλημέρα Θανασία. Να παγωσώστες, ξέρουμε τίποτα. Έχουμε καμιά, όχι. Δεν έχουμε ακόμα νέα. Ωραία Παναγία μου, τι έχουμε να τραβήξουμε πάλι.

0: είναι.
1: Ο γιατρός αυτός πρέπει να είναι από τους καλύτερους, έτσι. Δηλαδή, respect, ο γιατρός προτείνει Ηρακλιά. Θες καλύτερη θεραπεία. Και μάλιστα, ποιο ήταν η Λεφιγκαρό. Η Λεφιγκαρό έγραψε ότι οι μικρές Κυκλάδες, χινούσα, δονούσα, Ηρακλιά, κουφονίση, είναι οι καλύτεροι προορισμοί. Παιδιά, είμαστε πάλι top. Είμαστε ψηλά. Δικαίως. Και στη Δόνουσα βεβαίως. Είπαμε μικρές Κυκλάδες. Τι άλλο θέλετε ρε παιδί μου, τι άλλο θέλετε εδώ τώρα, άνοιξη, καλοκαίρι, ακόμα και το χειμώνα αυτά τα νησιά είναι παράδεισος. Θα σας πω και τον καιρό τώρα να σας φτιάξω, να σας ανοίξω την καρδούλα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στις κυρίες μου. Στην κυρία Μαρία, στην κυρία Μαρίνα, στην κυρία Κούλα, στην κυρία Κυριακή. Στην κυρία Μαρούσα.
2: Έχω μια μέρα δροσερή.
1: Στην κυρία Αγγελική Σιδερή. Αντώνη. Στην κυρία Ειρήνη τη φιλοτήτησα, στη μαμά Ελένη. Δέσποινα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρωινό της. Δεν έχει ξυπνήσει εννοώ. Δάσκαλε, καλημέρα.
2: Μέρα δροσερή. Με στην καρδιά μου τη θλιμμένη. Στην καρδιά μου την καημένη.
1: Πολύ μεγάλη καλημέρα.
2: Μέρα δροσερή. Που με πετάς.
1: Στην κυρία Ρίνα, στην κυρία Φιλιό, στην κυρία Ματούλα και στην κυρία Πίτσα φυσικά.
2: Τόσα χρόνια εδώ παρέθηκα να απολογούμε.
1: Εγώ τι κάνω εδώ, Ραντάρ, τι κάνω, ε? Για πες, τι κάνω. Πες τι θες. Πες τώρα τι θες και θα γίνει. Πες το και έγινε. Να, τραγούδι, έρχεται.
2: Κάτι μου λείπει, δεν σε μπορώ. Έχω μια μέρα δροσερή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μιλούσα στο τηλέφωνο, αν δεν θέλετε να ξέρετε τι κάνω, διότι εγώ μυστικά δεν κρατάω από κανέναν. Μιλούσα στο τηλέφωνο και είχα πάρα πολύ ωραία καλημέρα από το ακροτήρι της Νάξου, διότι όλη η Νάξος είναι εδώ, συντονίζεται πολύ σωστά καθημερινά. Πού να σας πάω? Θα σας πάω στις καιρικές συνθήκες. Είπα, θέλω να σας φτιάξω τη διάθεση, να ανοίξω την καρδούλα σας. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει

0: ποτέ δεν γεύτηκα. Δεν ήτανε αυτή η ζωή δικιά μου.
1: Θα ξαναπώ πολύ μεγάλη καλημέρα, ή μάλλον θα πω μεγάλη καλημέρα, γιατί δεν ξέρω αν ακούγε και ο Μανώλη, στην φίλη μου την Ειρήνη και το φίλο μου τον Μανώλη που είναι στην Αθήνα, κάπου εκεί στο Κερατσίνι που είναι και ο Μαρίνο, στο καταπράσινο Κερατσίνι. Όλα καλά και θα συνεχίσουν να είναι όλα καλά και με το καλό να γυρίσετε ξανά πίσω στη Σαντόρινη, πίσω στο ημεροβίγλι. Άντε με το καλό. Όλα καλά λοιπόν. Πάμε για το καλοκαίρι, παιδιά. Πάμε. Καλημέρα και σας, Ανακαταρινούλα μου.

Λοιπόν, έταξα στο ραντάρ, είπα αυτό τέλος πάντων που είπα και εγώ αματάζω, δεν αυτό, δεν ξεχνώ, δεν ξεχνώ, λέμε. Πες το παιδί μου, πες το, κανά, επικοινωνά μου, καλημέρα, νουνά. Και συνεχίζει ο Νίκο, συνεχίζει, ετοιμάζουμε, το κατάλαβα Νίκο, ετοιμαζόμαστε, ετοιμάζονται οι επιχειρήσεις να ανοίξουν στις παραλίες μας. Άντε με το καλό, καλή σεζόν παιδιά. Δευτέρη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

δεις τι έπαθε τώρα αυτός ο Γερμανός ο τουρίστας, ε. Αυτή είναι μια υπόθεση που έρχεται από το 2024 στην ΚΟ. Με τις ξαπλώστρες, με τις πετσέτες. Τώρα το να πληρώνεις τόσα λεφτά για διακοπές, είχε δαπανίσει λέει περίπου 7.186 ευρώ για οικογενειακές διακοπές. Και βρέθηκε λέει αντιμέτωπος με μια καθημερινή μάχη για μια θέση στην παραλία. Και μάλιστα, όπως καταγράφει η The Sun, βρετανική αυτή η εφημερίδα τέλος πάντων με το γνωστό ύφος και αυτό. Περνούσε λέει μέχρι και 20 λεπτά κάθε πρωί αναζητώντας ξαπλώστρα, φτάνοντας στο σημείο να ξυπνά ακόμα και στις 6 το πρωί. Δηλαδή ούτε να δούλευε, πήγε διακοπές και χτύπαγε σκοπιά. Ξύπναγε λέει στις 6 το πρωί για να βρει ομπρέλα, να βρει αυτό. Καθίσει στην παραλία ο άνθρωπος, ναι. Χωρίς αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι το ξενοδοχείο απαγόρευε την κράτηση θέσεων με πετσέτες, στην πράξη όλες οι ξαπλώστρες ήταν ήδη κατηλημένες από νωρίς. Δηλαδή πήγαιναν, άπλωναν μια πετσέτα στην ξαπλώστρα και σου λέει αυτή είναι κατηλημένη. Είναι. Πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό το. Καπαρωμένη ρε παιδί μου, πώς το λένε. Δεν μπορείς να καθίσεις. Πού πας, πήγαινε παραπέρα, πήγαινε παραπέρα. Ρεζερβέ, μπράβο, ναι, αυτό έψαχνα. Λοιπόν, πήγε στο δικαστήριο λοιπόν, εκεί στο Ανόβερο. Ναι, οι δικαστές έκριναν ότι το πακέτο διακοπών ήταν προβληματικό, καθώς δεν εξασφάλιζε τις βασικές παροχές που ο πελάτης δικαιούται να αναμένει. Και τι έγινε, αποζημιώθηκε ο άνθρωπος, βεβαίως. Κέρδισε αποζημίωση ύψους 986,7 ευρώ για τις συνθήκες που αντιμετώπισε στο ξενοδοχείο. Σου λέει, κάτσε, αδερφέ, έρχομαι στην Ελλάδα, θέλω να πάω να κάνω τα μπανάκια μου, θέλω μια ξαπλώστρα, σαν άνθρωπος πληρώνω. Πληρώνω.

και πάω και βρίσκω πετσέτες. Στις ξαπλώστρες, τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα πάω στο δικαστήριο. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε πρωτοσέλιδα, όχι, ψέματα είπα πάλι. Θα πάμε σε... θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Πάμε πάλι. Σε λίγο γυρνάμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Μετά θα πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Αλλά. Είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από το και μισή. Από τις 8 και μισή. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε 3 λεπτά πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Του Τέστιν που έλεγε και ο. Πώς τον λέγανε αυτόν τον ηθοποιό, δεν θυμάμαι ποτέ πώς τον λένε. Του Τέστιν και του Τέστιν, άστα του Τέστιν, Χριστιανέ μου, μίλα ελληνικά να καταλαβαίνόμαστε. Γοργόνες και μάγκες, κάπως έτσι ήταν η ταινία. Γιατί εγώ δεν μπορώ, νομίζω θα υπάρχει ένα. Έχω ένα φιλαράκι κάπου στην Αθήνα. Ναι, φιλαράκι είναι φιλαράκι. Είναι λίγο παραπονιάρης, βρε παιδί μου. Είναι με το δίκιο του. Οφείλω να ομολογήσω. Α, πώς το έλεγε στην άλλη ταινία. Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω κουράτα. Είναι ο φίλος μου ο Γιώργης. Έστειλα που λέτε χαιρετισμούς κάθε μέρα, έτσι αυτό. Έστειλα χαιρετισμούς σε μια υπέροχη οικογένεια εκεί στην Αθήνα, την οικογένεια Αποστόλου. Αλλά βρε παιδί μου, είχα αφήσει λίγο στην άκρη το Γιώργο. Τι να κάνω, είναι που δεν σε γνώρισα εσένα, Γιώργο μου. Σε κάθε περίπτωση, χίλια δίκια έχεις, χίλια δίκια έχεις. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε έναν κύριο. Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω, έχω μάθει. Για λίγο τώρα. Προσεχέ την. Έχει περάσει πολλά. Ο χειρότερος. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Να σε πάντα καλά και να συνεχίσεις έτσι. Ξέρω εγώ. Μη μου την κάνεις να κλαίει. Σου αξίζουν πολλά, μπράβο. Τα ματάκια της τύχης. Γιατί είσαι εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δώστης μόνο αγάπη. Κοίταξε, μη ραγίσει. Γιατί είναι σαν πορσελάνη. Αυτά που λέει το τραγούδι, Γιώργο. Να σε καλά. Ένας άγγελος. Καλημέρα, Φλωρίτσα. Καλημέρα, Βαγγελίτσα. Καλημέρα, αγαπημένη κυρία Πόπη. Καλημέρα και στις μικρές τις όμορφες. Τη Θοδωρούλα και τη Ρινούλα. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω με πρωτοσέλιδα, με ειδησεογραφία. Καλά, μην φανταστείτε, δεν θα σκοτωθούμε κιόλας. Και φυσικά θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε εδώ. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι.

ηθοποιός που έχω και βοήθεια. Ο Βογιατζής, παιδί μου, είναι δυνατόν να μην θυμάμαι το Βογιατζή? Βογιατζής ήταν ο ηθοποιός του τέστην. Και απαντάει η Καραγιάννη, άστα του τέστην και τα του τέστην, Χριστιανέ μου, μιλά ελληνικά να καταλαβαίνουμε. Μα πώς θα γίνει. Διαφημίσεις λέω, πάμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό.

0: 450-23-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Σας είχε λείψει το μουσικό μου χαλί? Η μουσική αυτού του τραγουδιού έπαιζε για πολλά χρόνια. Τώρα τελευταία το έχω ψηλό εγκαταλείψει, γιατί βάζω τραγούδια κάτω από τη φωνή μου. Νομίζω είναι καλύτερα έτσι. Νομίζω αυτό θέλετε βασικά. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο, αλλά αυτό θέλετε. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην Αυστραλία, στους ομογενείς μας. Είμαστε και σήμερα στον αέρα από το Ράδιο Γαλαξίας. Μας αναμεταδίδει. Καλημέρα Γιώργο.

Λοιπόν, τα παιδιά τα εκεί στη Σαντορίνη που είναι στις αμπελιές μέσα και μου έχουν στείλει φωτογραφίες υπέροχες και σήμερα. Νάτος ο Παντελής, ο Μάρκος, οι δύο Γιάννηδες, ο Λευτέρης, ο Αντώνης και ο Θείος στον Αμπελώνα. Μου έχουν στείλει φωτογραφικό υλικό από

διαχρονικότατο το τραγούδι, έτσι. Πόσες φορές τα έχουμε πει, Νικόδημε? Να πάει κάποιος έτσι να πάρει το πλοίο της γραμμής, ένα πολιτικό πρόσωπο, να πάρει απλά το πλοίο της γραμμής και να αυτό και να μπει μέσα και να... Και να ακούσει, παρακαλώ, μην αφήνετε τα πράγματά σας σε κενές θέσεις, διότι πρέπει να εξυπηρετηθούν όλοι. Αχ, και δεν μπορώ να γελάω. Σύρμα, ξύπνηση, Δέσποινα. Παιδιά, συμμορφωνόμαστε.

Καλημέρα Παρασκευούλα. Καλημέρα και στην Ειρήνο Παρασκευούλα και στο Θανάση από την Απείρανθο. Στην Ορεινή Νάξο. Καλώς στην Πανομερή της Αλεονάκη, Ανούλα, η Βοθονιά της Ανάκη, Νεκταρίτσα. Νάτος ο δάσκαλος εδώ είναι πρωινός από τους πρώτους. Ο Νεκτάριος, ο Νικόδημος, ο Εγκαρίτης. Να την όμορφη φωτογραφία. Αίμα. Τον Απόλλωνα η φωτογραφία σήμερα.

Έμα, σοφάκι μου, τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, σοφάκι μου, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά τα πράγματα, σοφάκι μου, τώρα. Τι, μη μου μιλάς, λέει, για καλοκαίρια, μόνο για καλοκαίρια.

Αργήσατε, Δέσποινα, αργήσατε. Είναι βαρύ το... Τώρα δεν είναι πάπλωμα αυτό. Είναι παπλωματάκι, φαντάζομαι. Αυτός ο Ζούγκεμπερκ μου έχει σπάσει τα νεύρα, έτσι. Τίποτα, εδώ πέρα κάνω refresh, δεν αυτό. Τα μηνύματα ανοίγουνε, δεν ανοίγουνε με το ζόρι. Τι είναι αυτό. Τίποτα, αργήσατε. Ξέρεις τι ώρα είναι? 8 και 39. Είναι ώρα αυτή? Είναι δυνατόν? Δεν έχω πει εγώ 8 η ώρα, 8 παρά 1 να είστε εδώ, να είστε συντονισμένοι, τίποτα. Βαγγέλη, γράφε, Δέσποινα. Απουσία. Ξέχασα να τιμήσω το Μάη. Λοιπόν, ξεκινώ να γυρίζω το χρόνο πίσω, να σας πω τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Σήμερα ο μήνας έχει 7. Ναι. Είμαι στη σωστή ημερομηνία? Βεβαίως. Πάω, ξεκινάω. Το 558, σαν σήμερα, καταραίει ο Τρούλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ιουστινιανός ο πρώτος διατάσσει άμεσα την ανακατασκευή του. Άμεσα, το τονίζω αυτό, έτσι. Τότε ήταν άλλες εποχές. Το 1274 συνέρχεται η δεύτερη σύνοδος της Λιόν στη Γαλλία. Το 1429 η Ιωάννα της Λορένης νικά κατά την πολιορκία της Ορλεάνης, τραβώντας ένα βέλος από τον νόμο της και επιστρέφοντας τραυματισμένη για να ηγηθεί της τελικής επίθεσης. Είναι και αυτή σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή του εκατονταετούς πολέμου. Το 1664 ο Λουδοβίκος ο 14ος της Γαλλίας ξεκινά την κατασκευή του ανακτόρου των Βερσαλιών, αλλά έκαμε λάθος. Διότι δεν σχεδίασε να βάλει τουαλέτες σε αυτό το ανάκτορο. Δεν υπάρχουν τουαλέτες. Τώρα πώς γινόταν τι αυτό δεν μπορώ να σας πω, διότι δεν γνωρίζω έξω, στη φύση. Σου δυνατή, παρουσία σου. Το 1718 σαν σήμερα ιδρύθηκε η Νέα Ορλεάνη. Το 1794 ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος εισάγει, λέει, στην Εθνοσυνέλευση τη λατρεία του υπέρτατου όντος ως τη νέα επίσημη θρησκεία. Το 1824 πραγματοποιείται η παγκόσμια πρεμιέρα της 9ης συμφωνίας του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν στη Βιέννη, υπό την εποπτεία του συνθέτη Επευκαιρία να πω καλημέρα στον Ηλία και στη Λίτσα στη Βιέννη. Τους φίλους μας. Αναγνωρίζεται με το πρωτόκολλο του Λονδίνου η ανεξαρτησία της Ελλάδας. Αυτό συνέβη το 1832. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα... να δω τώρα, για να δω... Ναι, λοιπόν, ακούστε. Το 1895 στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρώσος επιστήμονας Αλέξανδρος Ποπόφ παρουσιάζει στη Ρωσική Φυσικοχημική Εταιρεία την εφεύρεσή του. Ένα πρώιμο ραδιοφωνικό δέκτη. Σε ορισμένα μέρη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η επέτειος αυτή εορτάζεται ως ημέρα του ραδιοφώνου. Σε ορισμένα μέρη, ξαναλέω, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σήμερα είναι η ημέρα του ραδιοφώνου. Ραδιοφωνάκι, παιδί μου, ραδιοφωνάκι.

Μάλιστα. 1999, τρεις Κινέζοι πολίτες σκοτώνονται και 20 τραυματίζονται όταν αεροσκάφος του ΝΑΤΟ βομβαρδίζει κατά λάθος την Κινέζικη πρεσβεία στο Βελιγράδι. Κατά λάθος. Τέλος το 2025, σαν σήμερα, η Ινδία εξαπέλυσε την επιχείρηση Σιντούρ κατά διαφόρων περιοχών στο Πακιστάν σε αντίπεινα για την επίθεση του περασμένου μήνα στο Παχαλγκάμ του υπό Ινδικό έλεγχο Κασμίρ. Ένα παιδί μεταξύ των νεκρών, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Να την κυνικούλα εδώ είναι καλόστινα. Νάτος και ο Νέστης εδώ είναι καλόστονα. Δεν είναι καθόλου αδικία, Δεσποινούλα μου. Έχεις πάρει απουσία διότι δεν ήσουν στην ώρα σου. Δηλαδή, συγγνώμη, με συγχωρείς τώρα. Κάτσε να το συζητήσουμε. Όταν ήσουν μικρή, δηλαδή πριν από λίγα χρόνια, και πήγαινες στο σχολείο πριν από λίγα χρόνια, και έμπαινες καθυστερημένα την πρώτη ώρα στην αίθουσα ή την όποια ώρα στην αίθουσα, τι σου έλεγε η δασκάλα σου, ο δάσκαλός σου, δεν σου έλεγε έχεις πάρει απουσία? Εγώ τι πρέπει να πω, ε?

μετά τους Συριανούς και τις Συριανές και την αρχόντισα την πρωτεύουσα των Κυκλάδων και τους Λοκομόντο που διασκεύασαν βαμβακάρι και τραγούδησαν την Φραγκοσυριανή. Ρε παιδιά, δεν έχουμε τιμήσει το Μάη φέτος, δηλαδή είναι δυνατόν από αυτή την εκπομπή να μην τιμήσουμε το μήνα των λουλουδιών, να μην τιμήσουμε το μήνα που φέρνει έτσι για τα καλά την άνοιξη. Είναι δυνατόν? Ένα είναι το τραγούδι. Αυτό. Μα πώς θα γίνει? Τραγουδάρα Φίλιππος Νικολάου.

αυτές δεν είναι ειδήσεις για πρωί, αλλά είναι συγκλονιστικές όμως, έτσι. Ναι, εντάξει, ναι, είναι αυτές οι αποκαλύψεις, φρικιαστικές αποκαλύψεις. Σαφάρια μάχων, ακούστε τώρα. Ένας Κροάτης δημοσιογράφος υποστηρίζει σε ένα βιβλίο που γράφει, τέλος πάντων, έγραψε ότι πλούσιοι ξένοι, λέει, πλήρωναν δεκάδες χιλιάδες μάρκα για να πυροβολούν γυναίκες, παιδιά και εγγύους στη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία. Άκουρε, παιδί μου. Που έχει φτάσει αυτό το ανθρώπινο είδος. Καταγγελίες για τα οργανωμένα σαφάρι θανάτου εναντίον αμάχων κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο φέρνει στο φως νέο βιβλίο ενός Κροάτη δημοσιογράφου, του κυρίου Μάργκετιτς. Το δημοσίευμα το βρίσκουμε στους Times. Το βιβλίο έχει τίτλο Pay and Shoot και υποστηρίζει ότι πλούσιοι ξένοι πλήρωναν, λέει, τεράστια ποσά σε σερβοβόσνιους διαμεσολαβητές για να συμμετέχουν σε επιθέσεις ελεύθερων σκοπευτών εναντίον αμάχων την περίοδο 1992-1996. Μάλιστα, υπάρχει ένα. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι οι αποκαλύψεις βασίζονται σε έγγραφα που του παραδόθηκαν από τον Βόσνιο αξιωματικό πληροφοριών, τον Ούγκλιεν, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996. Και σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Ούγκλιεν είχε συγκεντρώσει μαρτυρίες από μέλη σερβοβοσνιακών πολιτοφυλακών. Ο Ούγκλιεν έγραψε επίσης ότι ξένοι συναγωνίζονταν, λέει, μεταξύ τους για το ποιος θα κατάφερνε να πυροβολήσει τις πιο όμορφες γυναίκες. Αν είναι δυνατόν, ο άνθρωπος και η κατάντια του. Ο άνθρωπος και η κατάντια του. Δεν έχω να περιγράψω κάτι άλλο. Θα πάω, θα γυρίσω, θα αλλάξω πάλι κλίμα. Τι να πω, για τον ελέφαντα. Ένας ελέφαντας πήγανε, ένας δισεκατομμυριούχος πήγε να κάνει σαφάρι και να κυνηγήσει, λέει, μια αντιλόπη, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Και εκεί που ήταν, τέλος πάντων, με τον οδηγό του μαζί, στην Αφρική, κάπου, δεν ξέρω πού, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πού, ξαφνικά σκάνε μύτη πέντε ελεφαντίνες μεγάλες, έτσι, οι οποίες κάνουν και ένα μωρό. Και ξέρετε πως κάνει η μάνα για το παιδί της. Τρομοκρατημένες οι ελεφαντίνες για να προστατεύσουν το μωρό. Τους επιτέθηκαν και ένας ελέφαντας, τέλος πάντων, βούτυξε τον εκατομμυριούχο 75 ετών με την προβοσκίδα του και τον σκότωσε. Αμήνονται. Θα μου πεις τώρα, χάθηκε μια ζωή. Αμήνονται. Η φύση. Ο νόμος της φύσης, παιδιά. Τι θα γίνει. Αλλάζω. Από τα δυσάρεστα πάω στα γιασεμάκια. Πω που έχω ένα γιασεμί στο μπαλκόνι μου.

Λοιπόν, έλα να κλείσουμε την ενότητα γρήγορα, γιατί θέλω να σας μιλήσω μετά για τις μελισσούλες. Για τις μελισσούλες και για την ενημέρωση που έχουμε από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πριν από τα πρωτοσέλιδα. Πάω στις γεννήσεις λοιπόν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Johannes Brahms, γερμανός συνθέτης, το 1833. Ο Τσαϊκόφσκι, Πιότρ Τσαϊκόφσκι, Ρώσος συνθέτης, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1840. Γιώσιπ Μπρος Τίτο, Ιουγκοσλάβος πολιτικός, γεννήθηκε το 1892. Εβίτα Περόν, η σύζυγος του Χουάν Περόν, έτσι, το 1919 γεννήθηκε, δεύτερη σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, του Χουάν Περόν, και πρώτη κυρία της Αργεντινής από το 1946 μέχρι το θάνατό της το 1952, Εύα Περόν, έτσι την αναφέρουν. Ο Χάρι Κλίν γεννήθηκε σαν σήμερα, παιδιά, Έλληνας κωμικός, σατυρικός ηθοποιός και πολιτικός. Υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές της νεότερης ελληνικής σάτυρας, όντας ένας από τους σπουδαιότερους εκφραστές της. Γεννήθηκε το 1940, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, διότι έχω μία πολύ αξιόλογη παρέμβαση εδώ στο στούντιο. Τέτοιες παρέμβασεις θέλουμε, λέω εγώ τώρα, λέω.

Ναι, ναι, ναι. Είχα εδώ όμορφες παρεμβάσεις. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που μας αρέσουν. Ναι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, οικογένεια Μαρούλη. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη Μαρούλη. Λοιπόν, χθες πέρασα μια βόλτα από κάτω. Είδα κάτι καινούργιες τηλεοράσεις. Πώς είναι αυτό, όχι Android, οι άλλες, πώς τις λένε, είπαμε. Πώς τις λένε αυτές τις τηλεοράσεις τώρα. Κάπως αλλιώς, κάπως τα είπε τώρα η Μανουέλα, δεν θυμάμαι. Κάτι, τεχνολογία, παιδί μου, προχωράει και η μίλη της Νάξου είναι τις πρώτες επιχειρήσεις που φέρνει την καινούργια τεχνολογία στο χώρο της. Καλό στο Γιουλάκι, καλό στην καλημέρα. Πού είναι η Μαριλού σήμερα, δεν έχει δώσει μια αναφορά, σημείο ζωής. Λοιπόν, Βαγγέλη, γράψε παιδί μου, Μαριλού. Ο Δημήτρης, κάτσε να δω και το Instagram, γιατί βλέπω τα μισά μηνύματα και δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Δεν έχω δει Instagram, δεν έχω δει Viber, δεν έχω δει τέλος πάντων. Και ο φίλος μου ο Δημήτρης από τον Άι Γιώργη, καλώς τον, να ετοιμάζονται. Ωραία φωτογραφία, Δημητρό, πολύ ωραία φωτογραφία, καλή ακρόαση.

είχα μείνει, ρε παιδιά, πού είχα μείνει. Είχα μείνει στο, σαν σήμερα. Σας είχα μιλήσει για τον Τίτο, την Εβίτα Περόν, που γεννήθηκαν σαν σήμερα, τον Χάρι Κλίν. Δεν σας είπα ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Γεωργία Κοκλώνη, η Ελληνίδα αθλήτρια, το 1981. Η Κοκλώνη είναι αθλήτρια του Στίβου. Έχει σημειώσει μεγάλες επιτυχίες στον κλειστό Στίβο. Το 2010 κέρδισε τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας της χρονιάς από το Σύλλογο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού. Να τα πούμε και αυτά. Και ο Ζερεμί Μενές, Γάλλος ποδοσφαιριστής, δεν τους δα. Τίποτα, τίποτα, μιλητέ, που σώτα. Τίποτα, εδώ πέρα βλέπω... αγωνίζεται, λέει, στην Ιταλική Παρίς. Παρίς, Ιταλική και είναι Παρίς. FC. Και γιατί είναι Παρίς, αφού είναι... αυτή η Ιταλή πια... τρελή. Είναι τρελή. Πες μου... Πάμε στους θανάτους. Αν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Φιοντόρο Τρίτος, τσάρος της Ρωσίας το 1682. Ιωάννης Τούμπας, Έλληνας πολιτικός το 1995. Πάνος Φιδάκης, Έλληνας ζωγράφος το 2003. Ντιέγο Κοράλες, Αμερικανός πυγμάχος το 2007.

Λοιπόν, έχω ένα φιλαράκι, σας το έχω ξαναπεί, είναι από την Κύπρο, μας ακούει από την Κύπρο. Κάθε μέρα όμως τον λένε Παναγιώτη. Στις άκρες των χιλιών σου, έχει ερωτευτεί η ραδιοφωνία Κυκλάδων.

Πειραιό Κατσιναριώτησα η Βαρβαρούλα η Μελισούλα. Καλημέρα, Βαρβαρούλα. Γιόρταζε και η κόρη, προχθές. Ρινούλα, να τη χαίρεσαι, Βαρβαρούλα μου, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, φεύγω ευθύς αμέσως μετά τη Ρένα τη Μόρφη και τον Μάρκο τον Κούμαρη από τους Λοκομόντο. Και πάω του γρου για την Κύπρο σε ένα παραδοσιακό τραγούδι του γάμου, παρακαλώ, το οποίο είναι διασκευασμένο, είναι η Μιλιά, ποιο άλλο. Παναγιώτη, καλημέρα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Θεανό. Οδηγεί, λέει, κάπου στη Μελβούρνη και ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων, διότι το διαδίκτυο μας βοηθά να είμαστε παντού.

Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω να σας μιλήσω, να σας πω λίγα λόγια. Πρώτον για τις μελισσούλες, μετά για τους χορηγούς μας, που είναι οι καλύτεροι τώρα, μην τρελαινόμαστε έτσι. Είναι οι καλύτεροι, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε συμφωνήσει. Παιδιά, οι καλύτεροι διαφημίζονται στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Εδώ, στο δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό. Στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Συγγνώμη, η κυρία Θεανό είναι από την Άξο. Είναι αξιώτησα. Τώρα σοβαρά, Γιώργο. Μελβούρνη, η κυρία Θεανό, μας ακούει τώρα, οδηγεί και είναι από την Άξο. Αξιώτησα. Άρε, Αξά, παντού είσαι.

Από ποιο χωριό να είναι, Γιώργο, η κυρία Θεάνο? Και πόσο καιρό έχει να έρθει στην Άξο, αν μπορείς να μιλήσεις μαζί της? Τιμή μας, τιμή μας. Στους ξενιτεμένους και στις ξενιτεμένες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Φυσικά ποτέ να βάλω απουσία στο Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι, ο οποίος τυπικότατος δεσποινούλα μου, μου στείλε μήνυμα και μου λέει: ρε παιδάκι μου, έλειπα το πρωί. Έλειπα, δεν σου στείλα καλημέρα γιατί είχα μια δουλειά, αλλά τώρα είμαι εδώ και σε ακούω. Μα αυτό κάθε πότε συμβαίνει με το Μαρίνο, μια φορά το χρόνο και αν, γιατί είναι τυπικός, τυπικότατος. Καλημέρα Μαρίνο μου. Μα πώς θα γίνει δεσποινούλα μου, πώς θα γίνει. Λοιπόν, η κυρία Θεανό είναι από τον Κινίδαρο, που μένει στην, είναι στη Μελβούρνη και οδηγεί και μας ακούει. Είναι κινηδαριώτησα. Λοιπόν, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, κυρία Θεανό μου, ότι στον Κινίδαρο, λέει, πρώτα μαθαίνουν να χορεύουν και μετά να περπατάνε και να μιλάνε. Άρα και εσείς μάλλον να σας καμαρώσω σε χορό κυκλαδίτικο, αξώτικο σκοπό. Να σας καμαρώσω. Άντε να έρθετε στην Αξώ. Άντε, άντε, άντε. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Γερμανία, στη φίλη μου την Κικίτσα, στο Φρανς. Καλημέρα στο Ελενάκι, στον Ιάσονα και στο Γιώργο. Στο Βασίλη, στο Παρίσι. Εκεί στα ανατολικά της Ρουμανίας. Στη Ρουμανία πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω στα Καρπάθια, δεν γίνεται. Έχω δει τόσες ταινίες. Ξαναείδα τον κόμι Δράκουλα, πρέπει να σας πω. Πρέπει να πάω στα Καρπάθια να δω τι είναι εκεί. Τι αυτό, τι είναι. Λέει πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει τώρα, πώς κάνεις έτσι κι εσύ. Το έχω αποδεχτεί το τσούχτρα. Το έχω αποδεχτεί, έτσι είναι. Η Πανομερίτησα με βάφτισε τσούχτρα. Η νονά μου με είπε Γαλιάνδρα. Ακούω σε όλα, παιδιά. Τσουχτρίτσα. Και αυτές ξέρεις είναι ύπουλες, δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται, είναι στη θάλασσα, πάνε, πάνε, πάνε. Τσαφ, στη φέρνουνε την ώρα που πρέπει. Λοιπόν, πάω να σας πω δύο λογάκια τώρα. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα, παιδιά, και πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Έχει να κάνει με τις, με τις μελισσούλες. Η μέλισσα, ξέρετε, αν εξαφανιστεί η μέλισσα, εξαφανιζόμαστε και εμείς ευθύς αμέσως. Το γνωρίζετε αυτό, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, έχουν καταγραφεί κάποια περιστατικά σε διάφορες περιοχές της Νάξου και έτσι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τοποθετείται δημόσια για ένα ζήτημα που αγγίζει άμεσα τον πρωτογενή τομέα και φυσικά την ισορροπία του οικοσυστήματος στο νησί. Απευθύνει λοιπόν η Δημοτική Αρχή μήνυμα προς τους παραγωγούς, εστιάζοντας την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης των καλλιεργητικών πρακτικών και κυρίως των ψεκασμών. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας με τους μελισσοκόμους. Ο στόχος είναι η αποφυγή επανάληψης αντίστοιχων φαινομένων και η διασφάλιση συνθήκων που δεν θα επιβαρύνουν τη φυσική και παραγωγική ισορροπία του τόπου. Έχουμε την ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Απευθύνει λοιπόν ο Δήμος ισχυρή σύσταση προς όλους τους παραγωγούς να αποφεύγετε τους ψεκασμούς κατά τις ώρες δραστηριότητας των μελισσών, κυρίως πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Να επιλέγετε σκευάσματα φιλικά προς τους επικονιαστές. Να τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης, να ενημερώνετε εγκαίρως τους μελισσοκόμους πριν από κάθε ψεκασμό και να αποφεύγετε τον ψεκασμό ανθισμένων φυτών. Καλούμε, καταλήγει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αγρότες και μελισσοκόμους να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση του φαινομένου και την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών. Η προστασία των μελισσών είναι ευθύνη όλων μας. Η μελισσούλα, παιδί μου, η μελισσούλα που μόνο καλά πράγματα κάνει. Θα βάλω και νησιώτικο. Είναι δυνατόν να μην βάλω νησιώτικο εγώ για τη Θεανό? Τώρα είναι 4 και 7 στην Μελβούρνη. Στην Αυστραλία, τέλος πάντων. Είναι 4 η ώρα το απόγευμα.

Κανά πρωτοσέλιδο θα διαβάσουμε ή μπα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έλα δεν μας ενδιαφέρει θα μου πείτε, αυτό θα μου απαντήσετε είμαι σίγουρη. Αλλά εγώ όμως πρέπει να διαβάσω. Α, τουλάχιστον τα βασικά να τα ξέρουμε, παιδιά. Έτσι, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τα βασικά τουλάχιστον. Και στη συνέχεια να πάμε στα υπόλοιπα. Από Δευτέρα, πρώτα ο Θεός το μεσημέρι, ξανά με τον Νικόδημο Τολιανό, εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101. Δευτέρα, δεν είμαι. Κάτσε μου, λέω κι εγώ, έχω χάσει τίποτα. Αύριο είναι Παρασκευή, τη Δευτέρα. Δεν είμαι, όχι, Δευτέρα. Α, μπράβο. Λοιπόν. Όχι, γιατί μπερδεύτηκα, λέω. Μήπως και δεν είναι αυτό, αλλά όχι. Από Δευτέρα στην ειδησιογραφία. Μας κανονικά κανονικότατα. Εσένα σε λέω νονάκα. Νονάκα. Καθημερινή νέο ναυάγιο με την, για την έρευνα. Δεν προχωράει λέει το Trust Your Stars. Το Trust Your Stars. Ήταν το τούτοβα. Με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Άδοξο τέλος λέει για το πολυδιαφημισμένο έργο του Υπουργείου Παιδείας Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, Trust Your Stars, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, με επίσημη αιτιολόγηση την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο, πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι επιχειρήθηκε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια για το έργο. Υπήρχαν οξύτατες αντιδράσεις από την πανεπιστημιακή κοινότητα, που έκαναν λόγο για αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων στο πόδι, ακόμα και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Εκπαιδευτικό σύστημα, με λίγα λόγια, εκπαίδευση, παιδεία, τα έχουμε τα κενά μας. Ο Χανταϊός στοιχιώνει το MV Hondius, το κρουαζιερόπλοιο που γνωρίζετε, εργαζόμενοι του κλάδου υγείας με αμφίεση που ξυπνάει μνήμες που δεν θέλουμε να θυμόμαστε από τον κορονοϊό. Απομακρύνουν ασθενείς από το κρουαζιερόπλοιο δίνω... στο λιμάνι του πράσινου ακροτηρίου. Και θυμάμαι όσα μου πες. Έλεγα σιγά χορτάσαμε στιγμές. Τώρα με το χρόνο δες πάλι. Α, έφυγε από τη ζωή ο Τεν Τέρνερ, ο ρωματιστής του CNN. Έτσι, χθες έγινε αυτό. Θα μιλήσουμε στις 6. Ξέχασα να σας πω πρωί-πρωί, ο Τραμπ σήμερα είναι αισιόδοξος. Καλέ, πώς μου ξέφυγε αυτό. Είναι αισιόδοξος, λέει, θα λήξουμε τον πόλεμο σύντομα. Περιμένουμε την απάντηση από το Ιράν. Έτσι δεν είπε. Περιμένουμε, λέει, την απάντηση από το Ιράν. Δεν ξέρω τι θα απαντήσουν οι Ιρανοί. Και σύντομα θα λήξει ο πόλεμος, είπε ο Ντόναλντ. Πού είναι το πετρέλαιο σήμερα? Έχει ανέβει, έχει κατέβει, έχει κατέβει. Αλίμονο. Βενζίνη. Έχει ανέβει. Όχι, κατέβει.

πάω στα νέα τώρα. Τι έγινε, εντάγινε. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε. Λύση μέσω Πεκίνου στο Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα. Πάει η Κίνα ο Τραμπ. Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη. Γιατί παραμένει Γολγοθάς η διαδικασία μεταβιβάσεις ακινήτων σε 213 ημέρες, Γολγοθάς. Ο ΠΚΠ. Σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Κάτι αθλητικά. Α, εχθές ο Παναθηναϊκός έχασε στο καλάθι. Λοιπόν, αυτό είναι συγκλονιστικό, διότι μέσα στον αγώνα, το πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, και το πρώτο δεκάλεπτο και το δεύτερο δεκάλεπτο, η πρώτη και η δεύτερη περίοδος, για να τα λέω όπως είναι, να μην γκρινιάζει ο Λιανός, είχαμε πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, η Βαλένθια μας είχε αλλάξει τα φώτα, έτσι. Παίζαν και γρήγορα αυτοί, τρέχαμε εμείς να τους προλάβουμε, δεν είχαμε άμυνα. Με προσέχετε. Με παρακολουθείτε πώς μεταφέρω τις αθλητικές ειδήσεις. Λοιπόν, δεν παίζαμε καλή άμυνα. Είχαμε κενό στην άμυνα. Δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε ένα rebound, ρε παιδί μου. Τίποτα. Λοιπόν, είχαμε μια διαφορά που κάποια στιγμή έφτασε στους πόσους πόντους. 10 και βάλε 19. Ωραία. Το μαζέψαμε όμως όλο αυτό. Βέβαια. Και φτάσαμε, παιδιά, να χάσουμε τελικά τον αγώνα στο καλάθι, στο δίποντο. Δηλαδή, ένα τσαφ, λίγα δευτερόλεπτα να είχαμε και θα είχαμε κερδίσει και το παιχνίδι και θα είχαμε κάνει το 3-0. Γιατί το λες αυτό, είσαι απεσιόδοξος. Έχω το Λιανό απέναντί μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Ροξάνη, μιλάς. Πολύ μιλάς, Ροξάνη. Καλώς τον Νικολετάκη από τη Σύρο, καλώς τον.

0: και τους είπα
1: bye bye, άντε γεια και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, χάσαμε από την Βαλένθια χθες, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε στο 2-1 αυτή τη στιγμή υπέρ μας. Και πάμε την Παρασκευή στο επόμενο παιχνίδι που μπορεί να είναι και το τελευταίο αν το κερδίσουμε. Σωστά. Αλλιώς έχουμε άλλα δύο της Παρασκευής και άλλο ένα. Αυτό. Είπα και εγώ. Α, στα μαθηματικά ήμουνα και είμαι καλή. Α, όλα και όλα. Α, στα αθλητικά μπορεί όχι, αλλά στα μαθηματικά είμαι. Συνεχίζω με τα πρωτοσέλιδα. Απογευματινή. Περίεργη γκάφα, αυτό το είδατε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα για το σκάνδαλο ΟΠΕ και ΠΕΟ. Λόγος έστειλαν λέει κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Γίνονται και αυτά. Ή όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Τίποτα, ένα βράχνιασμα στο λαιμό της. Χαραμάδα αισιοδοξίας έπειτα από 40 ημέρες σφοδρών εχθροπραξιών που κλώνησαν την παγκόσμια ευστάθεια. Κλιμακώνει τις επιθέσεις ο Ταγίπ Ερντογάν όσο υποχωρεί η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Θεωρίες συνωμοσίας με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας από την Άγκυρα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. Τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπντάλα Β'. Και τα αθλητικά μας, το πρώτο χαμένο match ball από τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια νίκησε με 91-87. Δεν είναι δίποντο. 91-87. Α, ήταν 90-80. Κάτσε, περίμενε ρε Σενικό, δεν είμαι γιατί μαντάρα, δηλαδή, συγγνώμη, 2-3, εδώ είμαστε, για πες.
2: Τι να πω, τι να πω, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι να πω, τι να πω.
1: Τι πες, εδώ πέρα λέει 91-87 και σε μήκος.
2: Γύρισε από το 1-19, πήγε στους 3 πόντους, έχασε μια βολή ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να πάει στους 2, μετά έχασε 4 σουτ που θα μπορούσε να ισοφάρισει. Δεν τα κατάφερε, έβαλε μία βολή άλλη και κέρδισε.
1: Ναι. Εσύ το πρωί μου είπες ότι χάσαμε στους 2 πόντους. Φαίνεται ότι είσαι Παναθηναϊκός.
2: Στους 2 πόντους. Ναι, εντάξει.
1: Φαίνεται ότι είσαι full Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλά,
2: ναι,
1: όχι
2: ότι
1: εγώ είμαι Βαλένθια.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλά λέμε τώρα.
2: Ωραία. Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Λιανέ.
2: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε.

Λοιπόν, για να το πάω λίγο παρακάτω τώρα, να δω και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα και να τα κλείσω επιτέλους. Άντε, επιτέλους. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Εφημερίδα συντακτών. Κεντρικός τίτλος. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο μετατίθεται ως στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Συγγνώμη, είχαμε πει ότι το 2035 θα εξαλείψουμε τη φτώχεια. Σε 9 χρόνια δηλαδή από τώρα θα εξαλείψουμε τη φτώχεια. Α, είδατε τι έγινε και με τη Ryanair. Η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρηκε τους δημάρχους. Είναι θέμα αυτό, παιδιά. Η αλήθεια είναι, εργαζόμενοι κάνουν τη δουλειά τους και ούτω καθεξής. Ριζοσπάστη με ΚΚΕ ισχυρό, προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάιο του 1936. Σύγκρουση στα στενά του Ορμούζ αναστέλουν τις επιχειρήσεις ΗΠΑ. Νέους όρους διέλευσης βάζει το Ιράν. Και ψήφο στην πανσπουδαστική για σπουδές με δικαιώματα ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή φοιτητικές εκλογές την Τετάρτη στις 13 του Μάη. Έχουμε φοιτητικές εκλογές. Ωραία, περνάγαμε στις εκλογές τις φοιτητικές. Εγώ πάντως πέρναγα πολύ ωραία. Α, όλα και όλα ήταν η καλύτερη περίοδος για μένα.

Τώρα που θυμήθηκα τις φοιτητικές εκλογές, θυμήθηκα και την Πινελόπη στην Πάτρα. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλημέρα και σε σένα, Αποστόλη. Και στο Ρενάκι τη Ρενούλα. Και στο Θωμά, καλημέρα. Πάτρα, Πάτρα. Πάω και στη Ρόδο μια βόλτα και λέω καλημέρα στον Αλέξη και στη Γιάννα. Πάω και στην Κρήτη, λέω καλημέρα στην Φωτεινούλα, στην Ιερά Πέτρα, Λεβεντογένα Κρήτη. Κρήτη είπα, αφού είπα Κρήτη, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, κάτσε τώρα, γιατί το έχουμε ήδη καθυστερήσει. Πάρα πολύ το έχουμε καθυστερήσει, παιδιά. Πάρα πολύ το έχουμε καθυστερήσει και δεν πάει άλλο. Λεβεντογένα

0: Αρισκού.
1: Αρισμαρί ή αλλιώς αλισμαρί ή αλλιώς... Ποιο είναι το αρισμαρί ή το αλισμαρί? Το δεντρολίβανο. Σκούνι και κανέλα.
0: Σπορπάς, ούτε χαμόγελας.
1: Καλημέρα Χαρούλα, καλημέρα στη Σκάλα Λακωνία.

Ρε παιδιά, δύο μέρες εδώ. Δύο μέρες εδώ με τίποτα. Α, σε με παιδάκι μου μπορώ να αυτό. Όχι, θα έρθω. Να μην του κάνω χατήρι.

0: ψεφάμε γιατί σου.
1: Λοιπόν, και επειδή μας ακούνε εκεί στα ψηλά μπαλκονιά της Παπα Βασιλείου και επειδή το ραντάρ είναι ραντάρ και ακούει τα πάντα, βλέπει τα πάντα και ούτω καθεξής, θα πω, για να πάρω και το άριστά μου σήμερα στο μάθημα το δικό μου, ότι αυτός δά είναι σιγανός, ο χορός είναι σιγανός και σε λίγο θα εξελιχθεί σε άγριο, θα γίνει πεντοζάλι. Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.

Και αυτός ο Μαλεβιζιώτης ούτε εξίσω συνάτανε. Πάμε μισαβουριαστό. Τώρα, περίμενε, και συνδυάζεσαι. Έχω ένα βιαστικό εδώ πέρα. Ναι, ραντάρ, ναι. Yes, I do. Yes, I do. Αυτός είναι ο Πεντοζάλης. Το Πεντοζάλη. Το παρά λίγο να κάνω λάθος.

0: Λοιπόν, ο Λιανός αγαπάει ένα τραγούδι. Μία που το άκουσε, μία που το τύπωσε, μία που μόνο που δεν έχει μάθει να το χορεύει. Δεν χορεύεται όλο, χορεύεται προς το τέλος. Πάλι με πεντοζάλι. Αλλά θέλω να δώσετε βάση στη στίχη. Θέλω να δώσετε βάση στη στίχη, μετά θα σας πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχω μιλήσει ακόμα για τους χορηγούς μου. Αλλά τα ξέρετε, αλλά θα τα πω. Όλα και όλα. Τα καλά τα αφήνω για το τέλος. Μαζί με τα νησιώτικα, γιατί μου ζήτησε η Θεανό νησιώτικο. Εκείνη η Βαριώτησα, είναι δυνατόν τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ, δώστε βάση παρακαλώ πολύ, για ακούστε. Για...
1: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

0: και κάπως έτσι.
1: Τι πάνε να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
0: Και εδώ τελειώνουν όλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμιση του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τον είδες, όλο

0: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
2: Υποσχέθηκα, δεν μπορώ να το πάρω πίσω και δεν θέλω να το πάρω πίσω. Δεύτερη μέρα εκπομπή σήμερα μετά από μια αρκετά σημαντική απουσία. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με νησιώτικα για τους ομογενείς μας, για τη θεανότη φίλη μας εκεί στην Αυστραλία και όλους τους υπόλοιπους που μας ακούνε μέσα από το Ράδιο Γαλαξίας. Για ακούστε βρε παιδιά, για ακούστε. Όλα καλά Μαρίνο μου, όλα καλά.

Παραλίτισσα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Κοντά σας κάθε μέρα, κάθε ώρα της ημέρας. Κοντά σας κάθε ώρα της ημέρας και ο φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος της Νάξου. Περάστε μια βόλτα, βρε παιδιά. Να εισπράξετε το χαμόγελο των παιδιών που σας υποδέχονται. Να πιείτε υπέροχο μοσχομυριστό καφεδάκι. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας, τέλος πάντων. Κρύο, ζεστό. Ροφήματα υπέροχα. Φρεσκοστημένος χυμός πορτοκαλιού. Έτσι να πάρεις δυνάμεις πρωί-πρωί, σου χρειάζονται. Η άλλη είναι της Αμοργού, η Αιγιάλη. Καλημέρα στην Αμοργό, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας που μας ακούνε εκεί. Καλημέρα και στο όμορφο ζευγάρι και στο πλασματάκι που έφεραν στον κόσμο πριν από λίγες μέρες. Ιωάννα και Χριστόφορε, καλημέρα σας. Άτα και τα κατάπολα. Φούρνος Λαγογιάννη για το πρωινό σας. Να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, και τώρα που θα ανοίξουμε και στην πλάκα εκεί, να δείτε τι έχει να γίνει. Έρε, κάτι ομελέτες που έχουμε να φάμε φέτος. Ομελέτες. Πώς μου έχουν λείψει οι ομελέτες, δεν φαντάζεστε.

0: για πείτε μας ρε παιδιά, πείτε μας Ιωάννα, Δέσποινα, πότε ανοίγουμε στη Μπλακά να περάσουμε μια βόλτα εκεί να φάμε κάτι τι, τέλος πάντων, ας για μπάνιο με ταπεινάς, στο φούρνο λέγω Γιάννη θα πας. Ωραίο, έβγαλα στιχάκι, μπράβο μου. Στη χώρα της Νάξου, στις Τρίποδες και στην Μπλάκα σε λίγο.
1: Στην πόρτα σου ξενυχτή.
0: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, της οικογένειας Μαρούλη. Ανοίγει η καρδιά σου μπαίνοντας αυτό το χώρο. Να δείτε χρώματα, να δείτε ηλεκτρικές συσκευές, να δείτε εργαλεία για την κουζίνα και όχι μόνο. Σας είπα που πήγα μια μέρα και λέω κόπηκε το ρεύμα, λέω στο σπίτι και ψάχνω να βρω κεριά. Τι κεριά, μου λέει, πού έχεις μείνει, μου λέει ο Μιχάλης. Πού έχεις μείνει, παιδάκι μου, μου λέει, έλα εδώ. Μου δίνει λοιπόν ένα τόσο δά, μικρούλι. Μου λέει, πάρε αυτό. Λέω, τι είναι αυτό. Μου λέει, αυτό θα το φορτίζεις στον υπολογιστή σου. Έχει ένα USB αυτό πράγμα, τέλος πάντων. Ναι, κρατάει λίγη μπαταρία. Ω, μια μέρα και να ένα φως. Να ένα φως, σου λέω, φως, όχι αστεία, ήλιος μες στο σπίτι. Άκουλε κεριά. Καθόλου ρομαντικός αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Οι λύσεις όλες μπροστά σας. Στο κατάστημα της Μίλε, εδώ, στη χώρα της Νάξου, στην Οδό Κοντολέοντος. Συσκευές που τις παντρεύεσαι για όλη σου τη ζωή. Και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικότερο όλων. Πες ότι έγινε μια στραβή, ρε παιδί μου, έκανες ένα λάθος. Έκανες ένα λάθος και προξένησες ένα θεματάκι, ένα προβληματάκι. Έχεις σέρβις, παιδί. Έχεις τα παιδιά που έρχονται στο χώρο σου και σου φτιάχνουν ό,τι χαλάσει, ό,τι πάει στραβά. Μη σκιάζεσαι καθόλου. Μη λέει είναι αυτή, τι να συζητάμε τώρα. Τα κατορθώματα του αθλητικού σκοπευτικού εδώ της Νάξου, τα ξέρετε έτσι, κάνανε τη διοργάνωσή τους στην Πρωτομαγιά, διέπρεψαν οι αθλητές από όλη την Ελλάδα, ήρθανε, χαρήκανε τις ομορφιές της Νάξου και φυσικά εφαγωνίζεστε, ευγενείς άμυλα, σκοποβολή. Να και τα έπαθλα, να και τα ωραία τα μηνύματα που πέρασαν. Να είστε καλά και του χρόνου, παιδιά. Να το διοργανώσετε ξανά αυτούς τους αγώνες πρακτικής σκοποβολής. Level 3, παρακαλώ, έτσι, όχι αστεία πράγματα. Περιμένουμε να γίνει και το κλειστό σκοπευτήριο αεροβόλου. Μας έχουν πει ότι θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Αθλητισμού κτλ. Και μετά ποιος μας πιάνει εμάς τα του ομίλου ή του ομίλου. Τέλος πάντων, εμάς που είμαστε στον όμιλο μέσα. Μέλη. Πώς θα γίνετε μέλη κι εσείς. 69-74-48-44-07. Στείλτε μήνυμα, στείλτε SMS, στο Viber, στο WhatsApp, στείλτε email asonaxupapaki@gmail.com. Και φεύγοντας από εδώ κάθε μέρα, πού πάω? Πάω πρώτα στο φούρνο Λαγογιάννη να πάρω έναν καφέ. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάω, γιατί έχω ήδη καφέ μπροστά μου και έχω ακόμα καφέ από το φούρνο Λαγογιάννη, γιατί πίνω και αργά τον καφέ μου εγώ. Θα πάω προς το μεσημεράκι, αλλά πριν όμως, πού θα πάω? Στο My Market. Και ξέρετε γιατί? Γιατί άνθρωπος είμαι και εγώ, βαριέμαι να μαγειρέψω σήμερα. Βαριέμαι. Τι να κάνω, δηλαδή κάθε μέρα μαγειρεύω εκεί με τις κατσαρόλες και με τα αυτά. Όχι, δεν θα μαγειρέψω. Τι θα κάνω? Αυτό, ετοιμαζόμουν να το πούμε πρόλαβο λιώνας. Λοιπόν, έχει έτοιμα φαγητά, παιδί μου, στο My Market. Έχει έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά σε εκπληκτικές συσκευασίες, το οποίο το παίρνεις στη συσκευασία. Είναι σε αυτές τις σακούλες που τις βάζεις στο φούρνο και αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να λέρω συσκεύη, ούτε τίποτα. Είναι έτοιμο, μαγειρεμένο το φαγητό, κάτι κρέατα από το Naxos Meat. Να δείτε δικά μας κρέατα, δικά μας, εδώ ντόπια. Όλα διαλεγμένα ένα και ένα. Λαχανικά έχουν μέσα. Δικά μας, έχουμε δικό μας μανάβικο. Πας το παίρνεις, το πετάς στο φούρνο, το βάζεις μέσα σε ένα ταψάκι, δεν λερώνεται καν. Το μαγειρεύεις και έχεις έτοιμο φαγητό. Και τι φαγητό? Μαμαδίστικο. Το My Market με τις τιμές του τις εκπληκτικές, το My Market με το design του το εκπληκτικό. Πας μία φορά και δεν χρειάζεται να ψάξεις την επόμενη, να δεις τι είναι αυτό που θέλεις να... Τα βρίσκεις όλα, βρε παιδί μου. Τα βρίσκεις όλα, γιατί είναι τέτοια η τοποθέτηση, τέλος πάντων, των προϊόντων που δεν δυσκολεύεσαι καθόλου. Και επίσης, έχω να σας πω, στο My Market θα βρείτε και το φυλάδιο προσφορών. Κάθε μήνα ένα διαφορετικό.
2: Με τη
0: Το ένα και μοναδικό μέχρι στιγμής σούπερ μάρκετ στην Άξο είναι στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι, δίπλα από τη Shell, από το μεγάλο πρατήριο της Shell, ακριβώς δίπλα. Προσεχώς, σε λίγο καιρό θα δούμε 2-3 ακόμα, γιατί τα χρειαζόμαστε.

πια γυμνάζεται αυτή την ώρα. Γυμναστική. Λοιπόν, αυτή η σκοπή είναι ό,τι καλύτερο για τη γυμναστική σου, έχω να σου πω, εσένα που γυμνάζεσαι. Πες τη Θεανό ότι την περιμένουμε στον Κινίδερο, εδώ στην Άξο. Γιώργο, πες της, την περιμένουμε στον Κινίδερο. Αν και τα ακούει, Θεανό, σε περιμένουμε.

Αυτός εδώ είναι ο Γιακουμής. Ο Γιακουμής ο γαβράς με τη βάρκα του τη Γιάλα στη Δονούσα φυσικά, εκεί στο Σταυρό, που μας περιμένουν οι δονουσιώτες και οι δονουσιώτισες και φέτος το καλοκαίρι να τιμήσουμε αυτό το υπέροχο, το διαμάντι των Κυκλάδων. Πάω Κινίδαρο τώρα και λέω όχι εγώ. Η Ελένη Λεγάκη, όλα τα αστέρια του ουρανού.

αυτό το βιολί, άκου, άκου. Να τιμήσουμε λίγο και τη Μύκονο, ε. Να τιμήσουμε και το μπαλαριστό της Μυκόνου. Γιατί είπαμε, τα νησιά μας μπορεί να είναι κοσμοπολίτικα, μπορεί το καλοκαίρι να γεμίζουν από κόσμο, έτσι, από διάφορους έτσι, celebrities και ούτω καθεξής, αλλά η παράδοση, παιδιά, και αυτήν δεν την ξεχνάμε ποτέ σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ευτυχώς δηλαδή.

Αυτός είναι μπαλαριστός Μικόνου, αλλά το τραγούδι μιλά για την Αμοργό. Κάνει μια έτσι ξενάγηση στο νησί αυτό το υπέροχο, στην Αμοργό, που μας περιμένει τον άλλο μήνα, έχω να σας πω. Θα σας τα πούμε αυτά όμως περνώντας ημέρες, γιατί έχουμε εκεί, έχουμε από την Ένωση Ξενοδόχων Αμοργού εκδηλώσεις. Κι άλλος μπαλαριστός, γιατί όχι, θα σου χαλάσω εγώ χατήρι, Βασιλικούλα μου. Κάτσε να τα προλάβω όμως, 9 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας.

Λοιπόν, εδώ μια κοπελιά από την Κεραμωτία, αυτή η ορεινή Νάξος με τις όμορφιές της. Ζητά μπαλαριστό Μικόνου επίσης. Έχουμε.

Γιατί τα νησάκια μας, τι μας ενώνει σε αυτόν εδώ τον τόπο? Μας ενώνει η μουσική, μας ενώνουν τα πατήματα, μας ενώνει η παράδοσή μας. Μύκονος Νάξος, μια δοξαριά δρόμος.

Κάτσε να κάνω ένα refresh να δω πως έχει γίνει τίποτα σοβαρό στον κόσμο. Πολλά σοβαρά γίνονται στον κόσμο. Ο Βαρουφάκης λέει αποκάλυψε άγνωστη τρίωρη εικονική διαπραγμάτευση με τον πρέσβη της Γερμανίας πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά τώρα, αυτά λέει, τα έχει γράψει ο Αλέξης. Όχι. Ο Τσίπρας προσχώρησε στην Τρόικα, είχε τον αμετανόητο ανίκανο άσχετο Ντάισελμπλουμ μετά το μνημόνιο και χαριεντίζονταν στο Μαξίμου. Αυτά είπε ο Βαρουφάκης. Ω, πω, θα ανάψουν φωτιές πάλι.

Λοιπόν, μπαλαριστός. Μπαλαριστός από τη Μύκονο. Ξέρετε τι μ' αρέσει να χαζεύω έτσι στα, από τους συλλόγους κυρίως, αλλά και όταν βλέπω ανθρώπους από τα νησιά μας να χορεύουν. Μ' αρέσει να χαζεύω τις διαφοροποίησεις στις φορεσιές του κάθε νησιού. Υπάρχουν διαφορές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διαφορές. Λίγο το ανδρικό, το ντύσιμο, η βράκα δηλαδή είναι πανομοιότυπη, νομίζω. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και εκεί διαφορές. Θα μας τα πει το ραντάρ αυτά κάποια στιγμή. Αλλά στις γυναικείες φορεσιές υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Η ομορφιά, ομορφιά όμως. Συνεχίζω, γιατί είναι και μια τραγιάσκα, ρε παιδί μου, ένα από τα αγαπημένα μου νησιώτικα τραγούδια. Η τραγιάσκα. Μα γιάντα, γιάντα, γιάντα.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα ούτε καν 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, οπότε σε λίγο θα σας αποχαιρετήσω. Έχω αρκετά έτσι αιτήματά σας και παραγγελιές, αλλά δεν θα προλάβω σήμερα και αύριο μέρα είναι όμως, ναι. Ορίστε, ρε μου. Κάναμε τον άνθρωπο εκεί στα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου, τον άντρα εκεί στην παρέα, την γυναικοπαρέα, να σφυρίζει και να σιγοτραγουδάει. Αυτά είναι που κάνουμε, παιδί μου. Αυτά. Έβγε, παιδί μου, έβγε.

Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Εμείς ανανεώνουμε για αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Που ο μήνας θα έχει 8, 8 του Μάη. Θα σας κλείσω με ταξίδι στην Άξο. Ειρήνο Παρασκευούλα, την Άξο με τα ψηλά βουνά. Θα την ακούσουμε αύριο, δεν προλαβαίνω σήμερα. Ξέρεις ότι δεν σου χαλάω χατήρι, αύριο λοιπόν. Αύριο υπόσχομαι, τώρα θα κλείσω κάπως έτσι, γιατί σας έχω πει πολλές φορές ότι είναι άξιος να στήρευτε.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, να μην ξεχνάτε να ντύνεστε καλά, να φοράτε ζακέτα. Να μην έχουμε φωνές τράβαλα και γκρίνιες. Και φταρνίσματα. Και φυσικά να φοράτε το χαμόγελό σας, παιδιά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός. Και εσείς μένετε εδώ, Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Εννοείται. Γεια σας και χαρά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ελωμάς υγρά πατώματος 1 και 29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9 και 79. Βαπόνα σκοροκτώνης ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2 και 98. Softex Classic Pure 1 και 87.
3: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Πώς πάμε? Έχουμε καλή διάθεση. Αν έχουμε καλή διάθεση, είμαστε εδώ για να σας τη συντηρήσουμε. Αν δεν έχουμε, είμαστε εδώ για να σας τη φτιάξουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου Πελαγούς.

όμορφη είναι η πορτάρα, ε, ο ναός του Θεού Απόλλωνα, τα παλάτια, το κάστρο, η σχολή Ουρσουλινών, η παλιά πόλη, αλλά και αυτή η υπέροχη παραλία μας, ε. Να είσαι μπροστά στο φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη και να βλέπεις όλη την παραλία μέχρι κάτω. Ό,τι είναι η παραλία εδώ στη χώρα της Νάξου μας, σε κανένα άλλο νησί. Η Μυρτιδιώτισσα, ο Μητροπολιτικός μας ναός, πανέμορφη η χώρα της Νάξου, πανέμορφη και όλη η Αξά μας βέβαια. Σαν το Φιλότι πουθενά στον κόσμο, σαν τα Περάθου πουθενά στον κόσμο. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Νάξο στο ωραιότερο μέρος της γης. Νάξο στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Νάξο στο πιο παραγωγικό νησί των Κυκλάδων. Η μικρή Κρήτη όπως μας λένε. Και όπως λέμε εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, και είναι το σλόγγαν μας, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου, από τα παλάτια, την πορτάρα, από την Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για όλες τις Κυκλάδες και το Αιγαίο μας, για τους απανταχού. Κυκλαδίτες και κυκλαδίτισες, αξώτες και αξώτισες, αιγιοπελαγίτες και αιγιοπελαγίτισες. Αξώτικα φιλιά και αξώτικες καλημέρες στη Βόρεια, Κεντρική, Νότιο Αμερική, στους ομογενείς μας, καλημέρα στους ομογενείς μας στη Σουηδία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, σε όλη την Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στους φίλους μας στο Johannesburg. Καλημέρα στο Radio Historia που μας αναμεταδίδει στη Νέα Υόρκη για τους Έλληνες ομογενείς εκεί. Καλημέρα στο Radio Galaxias και στο φίλο μας τον Γιώργο στην μακρινή Μελβούρνη. Τώρα είναι απόγευμα. Τους στέλνουμε τις καλησπέρες μας στην Αυστραλία, στους ομογενείς μας. Τους αγαπάμε. Και η ομογένεια είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού και ίσως και καλύτερο από εμάς. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 ολόκληρα χρόνια σας τραβάμε τις κουβέρτες, σας τραβάμε το πάπλωμα, ξυπνήστε. Βρε ξύπνα. Ξυπνήστε, σηκωθείτε, νυχτείτε, ανοίξτε τα παράθυρα του σπιτιού σας να μπει φρέσκο αιγιοπελαγίτικο ανοιξιάτικο αεράκι. Έτσι, μπράβο. Βάλτε τον καφέ στο μπρίκι. Το ραδιόφωνο στους 101,3. Με τον κλασικό τρόπο, είτε με τον πιο σύγχρονο, τον πιο μοντέρνο, μας ακούτε διαδικτυακά, χτυπώντας live24.gr. Ύμνο στην τεχνολογία. 101,3 FM. Και η ραδιοφωνία Κυκλάδων έρχεται στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο λάπτο σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, οπουδήποτε ανατυγεί. Είναι η τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, βράχος στη ζωή, βράχος και στη δουλειά, εδώ δίπλα μου. Από την πρώτη εκπομπή, η Αργυρούλα είναι εδώ δίπλα μου, στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Μου έχει φτιάξει έναν υπέροχο ελληνικό καφέ για να τον απολαύσουμε και αυτό το πρωινό μαζί σας. Η σεμνή λύπη περιοδία σε νησιά. Από την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, θα είναι και πάλι μαζί μας. Για την Αργυρούλα και από εμένα, ένα ανοιξιάτικο «Καλημέρα Κυκλάδες». Απολαύστε τη ζωή. Κοιτάξτε τι όμορφη είναι η ζωή, κυρίες και κύριοι. Ανοιξιάτικες καλημέρες. Άνοιξη, Μάης, Κυκλάδες, ραδιοφωνία Κυκλάδων, «Καλημέρα Κυκλάδες». Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Τι πιο ωραίο.
ξεκινάμε στις πρώτες καλημέρες. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα από την αγαπημένη Πάρο, Μαρπισέικα ξεκινάμε. Φίλη ακροάτρια στέλνει τις Μαρπισέικες καλημέρες από την ανοιξιάτικη Μάρπισσα της Πάρου μας. Καλημέρα από τη φίλη μας τη Λιβία από Ερμού Πολυσύρου. Μια καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από τη χώρα της Τίνου. Και μια καλημέρα έχουμε από την πανέμορφη νιό μας, μια φίλη ακροάτρια. Το ραδιόφωνο κάθε μέρα εδώ μου λέει, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3. Είσαι η παρηγοριά μας, μαθαίνουμε τα νέα των Κυκλάδων από σένα. Μια καλημέρα από Ανοποταμιά, καλό πρωινό από τις Τρίποδες και καλημέρα από τη Στελίδα. Καλημέρα από Εγκαρές για τον υπουργό μας τον Γιάννη το Βρούτσι, για τον δήμαρχό μας τον Δημήτρη το Λιανό. Θυμίζουμε η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ό,τι μάρκα θέλετε, στις πιο φθηνές τιμές. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την καφετέρια σας, το καφενείο σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Για να θαυμάσετε το θρύλο και την πανάθα στο Final Four των Αθηνών, η γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα, στην πόλη που γέννησε τη δημοκρατία. Τα αγαπημένα σας σίριαλ, τα talk show, τα δελτία ειδήσεων, τα τηλεπαιχνίδια και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τηλεοράσεις μοντέρνες, σύγχρονες και σε φθηνές τιμές. Επίσης, ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες, κουπάκια, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, μπλέντερ, μίξερ, καφετιέρες, παγωτιέρες, μικρά φουρνάκια, ηλεκτρικά φουρνάκια, τα πάντα για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στο κατάστημα Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, Αιγέ, Γκορένι, Ελίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Sharp. Ό,τι μάρκα θέλετε, οι καλύτερες και μεγαλύτερες μάρκες του πλανήτη Γη στις πιο φθηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος, τηλέφωνα 22850 22588 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

πρώτες καλημέρες λοιπόν, πρωινός καφές, η κούπα του καφέ γεμάτη και εμείς ξεκινάμε. Στην υγειά σας. Σήμερα είναι 5η 7 Μαΐου 2026. Είναι η 127η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, στην πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων και έδρα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στις 6 και 20 το πρωί και θα δύσει πρώτα ο Θεός στα Δωδεκάνησά μας, στη Ρόδο μας, στην πρωτεύουσα του νομού Δωδεκανήσων, στο Σμαραγδένιο νησί, στις 20 και 22 πρώτα λεπτά. Θυμίζουμε ότι και η Σύρος και η Ρόδος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπιδά.

Μια καλημέρα έχουμε από τα κατάπολα της Αμοργού μας και μια καλημέρα από Φολέγανδρο. Καλό πρωινό από την Κύθνο και μια καλημέρα από το Γαύριο της Άνδρου. Αν βλέπατε καθημερινά τι τηλέφωνα, τι γίνεται εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 37 ολόκληρα χρόνια.

0: Σήμερα 5η 7 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το ορθόδοξο ημερολόγιο, τιμάται η ανάμνηση του εν το ουρανό φανέντο σημείο του Τιμίου Σταυρού. Η πρώτη εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε στο Μεγάλο Κωνσταντίνο με το θριαμβευτικό έμβλημα της νίκης εν τούτο νικά. Η εμφάνιση έγινε στις 7 Μαΐου κατά μία των ημερών της Πεντηκοστής. Μαθαίνετε τα κυκλαδίτικα νέα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM στέρεο. Στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Corsair σημαίας Βανουάτου, προχώρησε το λιμεναρχείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο που σημειώθηκε στα βόρεια του νησιού. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, από την Άνδρο, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρήπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή υπό το φόβο διαρροής καυσίμων από το βυθισμένο πλοίο. Ο δήμαρχος της Ανδρού, ο κύριος Θεοδόσης Σουσούδης, μιλώντας στην ΕΡΤΑ και το Χάρη Αλεξόπουλο, είπε: ο λιμενάρχης Άνδρου με ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι φορτηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσέκρουσε στα βράχια, υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε. Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς σώθηκαν όλοι οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο πλοίο και αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους στο κέντρο υγείας Άνδρου, όπου τους φέρουν, όπου τους προσφέρουν φαγητό και ρούχα.
1: Αγκαλιασμένα ξαναμετράω τα δεδομένα.
0: Τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος στα βόρεια της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ πηγές του λιμενικού σώματος σημειώνουν ότι η προσάραξη οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα. Στο σημείο, όπως σας προείπα, έχουν ήδη μεταβεί δύο ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος από το λιμάνι της Ραφίνας, ενώ ακόμα δύο περιπολικά σκάφη μεταφέρουν εξοπλισμό αντιρρύπανσης. Εμείς ως ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ως το τοπικό ραδιόφωνο, παρακολουθούμε το συγκεκριμένο θέμα.

Μαζί μας πάντα η εταιρεία Παντέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 024 280.

καλημέρα σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Σύφνο. Ο φίλος μας ο Λιμενικός από τη Μήλο στέλνει μιλέικες καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη Μήλο. Συνελήφθησαν λοιπόν πλοίαρχος και αξιωματικός της γέφυρας για τον Αβάγγειο στην Άνδρο.

Την Απειραμφό, καλημέρα για τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχο τον Δημήτρη τον Λιανό και μια καλημέρα για όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υπογραμμίζει τη σημασία των μελισσών για την αγροτική παραγωγή, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, καλώντας σε μεγαλύτερη προσοχή και συνεργασία μεταξύ αγροτών και μελισσοκόμων. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον κόδωνα του κινδύνου λοιπόν, Γκρούι, λέει η επιλέξη, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περιστατικά θανάτωσης μελισσών σε διάφορες περιοχές που σχετίζονται με ψεκασμούς καλλιεργειών. Οι μέλισσες δεν είναι απλώς μέρος της φύσης, είναι βασικός πυλώνας της αγροτικής παραγωγής και της βιοποικιλότητας, καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στην επικονίαση. Η απώλειά τους επηρεάζει άμεσα το περιβάλλον αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους παραγωγούς. Αποφεύγεται τους ψεκασμούς κατά τις ώρες δραστηριότητας των μελισσών, κυρίως πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Επιλέγεται σκευάσματα φιλικά προς τους επικονιαστές, τηρείται αυστηρά τις οδηγίες χρήσης, ενημερώνεται εγκαίρως τους μελισσοκόμους πριν από κάθε ψεκασμό, αποφεύγεται τον ψεκασμό ανθισμένων φυτών. Και συνεχίζει η ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καλούμε αγρότες και μελισσοκόμους να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός βρίσκονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση του φαινομένου και την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών.

0: Σαν να με σφίγγει μια θηλιά.
1: Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός λοιπόν και ο Δήμος μας, η Δημοτική Αρχή, κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου για το θέμα του θανάτου των Μελισσών. Ένα θέμα που σας το έχουμε θίξει από προχθές εδώ στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων.

0: κλείνει.
1: Πάμε στην Κίμολο για τα Κιμολιάτικα Νέα. Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική και ταυτόχρονα περιβαλλοντική δράση διοργανώνει το γυμνάσιο Κιμόλου, δίνοντας φωνή στους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού μέσα από τη φωτογραφία. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζεται έκθεση με θέμα την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα από το φακό τους οι μαθητές καταγράφουν την ταυτότητα της Κιμόλου, αναδεικνύοντας τόσο την ομορφιά του τοπίου όσο και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νησί, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα για το μέλλον των μικρών νησιωτικών κοινωνιών. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 10 Μαΐου 2026 στο αφεντάκιο κληροδότημα Κιμόλου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Η έκθεση θα παρουσιαστεί και σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε η φωνή των μαθητών και μαθητριών να φτάσει πέρα από τα όρια της Κιμόλου σε σχολεία και κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. Η παρουσία του κοινού θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τη σχολική κοινότητα. Ανησυχία λοιπόν για τη θανάτωση μελισσών, συστάσεις του Δημήτρη Λιανού και της Δημοτικής Αρχής για το θέμα των ψεκασμών.
0: Είναι τώρα που τα θέλω να πιαστώ.
1: Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη χρυσή διάκριση που απέσπασαν Συριανές εταιρείες για την ανάδειξη της Σύρου ως αφεντικού πολιτιστικού προορισμού κρουαζιέρας. Η συγκεκριμένη βράβευση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σύρο, καθώς αναδεικνύει το νησί ως έναν προορισμό με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, αυθεντικές εμπειρίες και σημαντικές δυνατότητες στον τομέα της ποιοτικής κρουαζιέρας. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ο κ. Γιάννης Βουτσίνος, δήλωσε: «Η χρυσή διάκριση της MC Cruises και της Explora Journeys στα Tourism World 2022 αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για τη Σύρο και για τη δυναμική της ως αυθεντικού πολιτιστικού προορισμού κρουαζιέρας».
2: Καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης τελευταίας τεχνολογίας που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Θέλεις κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το γραφείο σου, το καφενείο σου, την καφετέρια σου, το εστιατόριό σου, την ψυσταριά σου, την ταβέρνα σου? Μαρούλης, ο ειδικός στον κλιματισμό.
6: Κι εγώ στο σπίτι.
1: Φορανάξος. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, τηλέφωνα 2285-02588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαζί μας πάντα το kiklades.live.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, ο λόγος εσάς, με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου που δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του, ο μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, ο λόγος εσάς, με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου που δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του.

μεταξύ τους διαδικτυακά μέσα από το kikladeslive.gr. Σε κάθε νησί υπάρχουν ξεχωριστές ομάδες του kikladeslive.gr και βεβαίως ομάδες στο Facebook, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του νησιού σας. kikladeslive.gr, το κυκλαδίτικο site. Για δούμε τι θέματα έχει σεμνή σήμερα. Σύρος, κλοπή σε γνωστό πολυκατάστημα, αναζητούνται δύο κοπέλες εδώ στη Σύρο. Αναστάτωση, λέει, προκλήθηκε σε γνωστό πολυκατάστημα παιχνιδιών στη Σύρο μετά από περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του kikladeslive.gr, δύο νεαρές κοπέλες, 2 στα 16, φέρονται ως οι δράστηδες της κλοπής, με τις κινήσεις τους να έχουν καταγραφεί από το σύστημα καμερών ασφαλείας του καταστήματος. Οι υπεύθυνοι του πολυκαταστήματος αντιλήφθηκαν το περιστατικό έπειτα από έλεγχο στο υλικό από τις κάμερες, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενέργειες της ασφάλειας για τον εντοπισμό των δύο γυναικών. Να σε γυρέψω στα νύχτα. Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr είχαν αποκλειστική είδηση τη διάρρηξη στο κοσματοπολείο εδώ στη Σύρο με μεγάλη λία, όπως και το άλλο μεγάλο θέμα, την κλοπή σε γνωστό πολυκατάστημα εδώ στη Σύρο. Δύο αποκλειστικά θέματα της σεμνής Τριανταφυλλίδου και του kikladeslive.gr μέσα σε 48 ώρες. Άλλα θέματα, Κυκλάδες στο μικροσκόπιο του νέου χωροταξικού για τον τουρισμό, αυστηροί περιορισμοί σε Μύκονο, Σαντορίνη και Ερμοπολή. Άνδρος συνελήφθη σαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του Κορσέι Τσέ και έχει ρεπορτάζει σε μνή από την Άνδρο. Καμπανάκι στην Άξο για τους θανάτους Μελισσών και διαβάζεται στο kikladeslive.gr τι είπε ο Δημήτρης Λιανός και η δημοτική μας αρχή για το συγκεκριμένο θέμα. Μετά μας πάει σε μνή στη Σέριφο. Μαθητές στη Σερίφου δημιουργούν δίκτυο ΜΜΤΟ. Ιδιαίτερη, λέει, σεμνή, σημαντική και πρωτοποριακή δράση υλοποίησε το γυμνάσιο Λύκειο Σερίφου, δημιουργώντας για πρώτη φορά στο νησί ένα οργανωμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών και με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις μετεωρολογικές προγνώσεις. Χρυσή διάκριση για την ανάδειξη του νησιού ως αυθεντικού πολιτιστικού προορισμού κρουαζιέρας. Στη Σύρο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Βροντάδου. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το μοντέρνο σύγχρονο site που ενώνει τα κυκλαδονήσια ανάμεταξύ τους. Εκεί που μας χωρίζει ο Θεός με τη θάλασσα, ήρθε η σεμνή Τριανταφυλλίδου και ενώνει 24 ώρες το 24ωρο διαδικτυακά τα 24 κυκλαδονήσια μας.

Να πούμε ότι η Arsenal κέρδισε, για να πάμε στα αθλητικά, 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο μεγάλο τελικό του Champions League, η πρωταθλήτρια Paris Saint-Germain θα υποδεχθεί την αγγλική Arsenal. Η Paris Saint-Germain μετά την ισοπαλία 1-1 κόντρα στην Bayern Μονάχου πήρε το εισιτήριο για το τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Εκεί θα συναντήσει την Arsenal, η οποία νωρίτερα επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και πήρε την πρόκριση μετά το 2006. Οι δύο φιναλίς του Champions League έχουν βάλει στα ταμεία τους αστρονομικά ποσά. Την πρωτοκαθεδρία έχουν οι κανονιέριδες, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει 143.240.000 ευρώ. Το γεγονός

ότι μέχρι στιγμής είναι αίτητη στη διοργάνωση. Η Εγγλέζη έχει επιτρέψει να έχουν και μεγαλύτερα έσοδα. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Παριζιάνοι. Η Paris Saint-Germain έχει κερδίσει από την εκπληκτική πορεία της στο Champions League το ποσό των 139.390.000 ευρώ. Φυσικά και οι δύο έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερα τα έσοδά τους. Ο νικητής στην Πούσκας Αρένα θα προσθέσει ακόμα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμμετοχή στο Super Cup θα αποφέρει επιπλέον 4 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ να ξέρεις, θα με πάντα ο άνθρωπος. Αυτό είναι χρήμα και δόξα, κυρίες και κύριοι.

0: Αέκος Βαλένθια 87-91 λοιπόν. Για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ πάλεψε για τρελή ανατροπή, αλλά θα περιμένει για την πρόκριση στο Final Four. Παράταση πήρε για τον Παναθηναϊκό η υπόθεση πρόκριση στο Final Four των Αθηνών, αφού η Βαλένθια πέρασε με 91-87 από το κλειστό του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Οι Αθηναίοι βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 19 πόντους, μείωσαν σε απόσταση 3 πόντων στο 22 πριν το τέλος, είδαν τους φιλοξενούμενους να τους χαρίζουν μια μπάλα, αλλά δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν και να στείλουν το μάτς στην παράσταση, αφού ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αστόχησε σε 2 διαδοχικά τρίποντα.
1: Το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Αυτά για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι.
1: Και μόνο σύμμαχο.
0: Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο τέος προπονητής της Ελασσίρου, ανακοινώθηκε επίσημα
1: εγώ να ξέρεις, να με πα...
0: ότι αναλαμβάνει την ομάδα της ΠΑΕ Καλαμάτας.
1: Πρόβλημα.
0: Στην πατρίδα του λοιπόν, στην Καλαμάτα και στη Μαύρη Θύελλα.
1: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς. Είναι νωρίς απ' το θυμό.
0: Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Εμείς εδώ οι Συριανοί του ευχόμαστε τα καλύτερα. Και πάμε στο βόλεϊ. Ο Φίνικας Σύρου έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Η ομάδα της Σύρου ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και ολοκλήρωσε μια σημαντική συμφωνία για τη θέση του coach, καθώς έδωσε τα χέρια με τον Άκη Χατζιαντωνίου. Ο Έλληνας τεχνικός προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την Καλαμάτα, όπου η ομάδα της Μεσσηνίας, όντας νεοφώτιστη και έχοντας το μικρότερο μπάτζετ της κατηγορίας, εξασφάλισε την ευρωπαϊκή της συμμετοχή. Πλέον οι πειρατές έχουν σηκώσει μανίκια προκειμένου να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Στόχος του Φίνικα Σύρου να αφήσει πίσω του τη φετινή σεζόν και τη νέα σεζόν να παρουσιάσει καλό επίπεδο βόλεϊ και να διεκδικήσει υψηλότερες

μαθαίνετε τα τοπικά και κυκλαδίτικα νέα μέσα από αυτό το σταθμό, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και φυσικά τους 101,3 FM στέρεο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που είναι πάντα δίπλα σας. Ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξουμας, των Κυκλάδων. Η πραγματική φωνή του Αιγαίου Πελαγού. Παντέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ. 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 024 280.

Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκδρομή του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων για την Κυριακή 10 Μαΐου. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων θα πραγματοποιήσει εκδρομή προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου. Αναχώρηση με το C-Jet από το λιμάνι εδώ στη χώρα της Νάξου μας για την Τίνο την Κυριακή 9 το πρωί, με tour στο νησί Παναγία Τίνου, Αγία Πελαγία, στο χωριό Πύργος γαλακτομπούρεκο, καφές και φαγητό, και μετά στο Πάνορμο στο Μουσείο Γλυπτικής. Επιστροφή στη χώρα της Τίνου μας, ελεύθερος χρόνος και όσοι θέλουν κάνουν ψώνια, και επιστροφή από το λιμάνι της Τίνου για το λιμάνι της Νάξου στις 5 το απόγευμα με το ίδιο πλοίο. Όσοι επιθυμούν να έρθουν στην όμορφη αυτή παρέα, σας περιμένουμε με αγάπη. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την πρόεδρο Σοφία Καπινιάρη 69 78 186 370. Θα είναι μια πολύ όμορφη εκδρομή, κυρίες και κύριοι. Να σας ενημερώσουμε επίσης σχετικά με αυτή την πολύ όμορφη εκδρομή μας ενημερώνει η κυρία Σοφία Καπινιάρη ότι όσοι επιθυμούν να έρθουν μαζί, εκτός των άλλων στοιχείων, να φέρουν και το μεταφορικό ισοδύναμο να περαστεί για να έχουν επιστροφή των χρημάτων. Και για όσους έχουν πληρώσει ήδη και δεν έχουν δώσει τον αριθμό του μεταφορικού ισοδύναμου, να την πάρουν τηλέφωνο ή να το φέρουν στο κατάστημά της. Αυτά από το Σύλλογο Τριτέκνων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Και επίσης μία ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη αυτή εκδρομή. Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε πολύ να πληρώσετε τη συμμετοχή σας για την εκδρομή προσκύνημα στην Τίνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δηλώσουμε τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων. Πολύ λογικό αυτό.

Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν, λέει η Σοφία Καπινιάρη, παρακαλούμε πολύ να πληρώσετε τη συμμετοχή σας για την εκδρομή προσκύνημα στην Τίνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δηλώσουμε τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων στο πλοίο έως και σήμερα Πέμπτη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 186 370. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν για την εκδρομή προσκύνημα στην Τίνο.

διάκριση λοιπόν για την ανάδειξη της Σύρου ως αυθεντικού πολιτιστικού προορισμού κρουαζιέρας. Βραβεύτηκε η Σύρος. Καλημέρα και στον αντιδήμαρχό μας, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά.

Άντε στροφά στη Σύρο, μετράει ο χρόνος για το καλοκαίρι, με το βάρος να πέφτει στην πλάτη του τμήματος μικρών έργων για την προετοιμασία των παραλιών. Αντιμέτωπος με την πίεση του χρόνου όσον αφορά στην έγκαιρη προετοιμασία των παραλίων, βρίσκεται ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, καθώς κατέστη άγωνος και ο δεύτερος διαγωνισμός για έβρεση 2-2, ο οποίος θα αναλάμβανε την τοποθέτηση ομπρελών κλπ. Και μένουμε στο νησί της Σύρου. Αίτημα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για 6 ακόμα σχολεία. Κρούση για το νέο κύκλο του προγράμματος Μαριέκτα Γιαννάκου.

δεύτερο παιδιατρικό φεστιβάλ, ο Μικρός Ερμής, 15 έως 17 Μαΐου στη Σύρο. Ένα πρωτότυπο τρίμερο γνώσης, δράσεων και αλληλεπίδρασης. Το φεστιβάλ σπάει τα συνηθισμένα πρότυπα επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, προσθέτοντας ομιλίες σε απλή καθημερινή γλώσσα από ειδικούς στην υγεία του παιδιού. Κύμολος και Αντίπαρος, κυρίες και κύριοι, δύο μικρά και πανέμορφα νησιά επενδύουν στην πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς. Η προσπάθεια βελτίωσης της πρόσβασης στις παραλίες για όλους, ανεξαρτήτως κινητικών δυνατοτήτων, περνάει πλέον σε φάση υλοποίησης σε μικρά νησιά των Κυκλάδων. Μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα, δήμοι όπως η Κύμολος και η Αντίπαρος προσπαθούν να το κάνουν πράξη. Από μας ένα μεγάλο μπράβο. Και πάμε στην καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο. Η Άνδρος προετοιμάζεται να υποδεχθεί το τρίτο χορευτικό αντάμωμα που διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Άνδρου. Το αντάμωμα αυτό αποτελεί πλέον θεσμό, ακολουθώντας την επιτυχία των προηγούμενων ετών, όπου πολιτιστικοί σύλλογοι από όλες τις Κυκλάδες και χορευτικοί σύλλογοι βρίσκονται εκεί.

0: ορίζεται στην Ελλάδα η επίσημη επίσκεψη της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: στη γάτα.
1: Η ώρα είναι 11, ραδιοφωνία και κλάδων.
0: Σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου.
1: Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις στον κόσμο. Μοντέρνες, σύγχρονες τηλεοράσεις, high definition, με ζωντανά χρώματα, σε πολύ φτηνές τιμές. Θέλεις τηλεοράσεις για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το ξενοδοχείο σου, το γραφείο σου, την ταβέρνα σου, την ψησταριά σου, την ταβέρνα σου, το μαγαζί σου γενικά. Μαρούλης.
0: Για να έρθει σε σένα, πες μου τι να κάνω, τα έχω πια κι εγώ χαμένα.
1: Μαρούλης. Οι καλύτερες τηλεοράσεις στον κόσμο, στις πιο φθηνές τιμές.
0: Για τη σερενάτα.
1: Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Τα πρωτοσέλιδα λοιπόν, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Και ξεκινάμε με τις εφημερίδες και την πρωινή εφημερίδα η Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα.
0: Μάτια μου αντίο, τέλειωσε τα...
1: Η εφημερίδα Ο Λόγος, τεράστια ευκαιρία στο Ιράν. Ο πόλεμος Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν έχει εκτοξεύσει την ακρίβεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευρώπη, Αμερική αλλά και όλος ο κόσμος στενάζουν από την ακρίβεια. Ριζοσπάστης. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, λέει ο Ριζοσπάστης. Απογευματινές εφημερίδες, η εφημερίδα Απογευματινή. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι ένα θέμα, η εισαγγελέας η κυρία Κοβέση έκανε μια τρομερή γκάφα, κυρίες και κύριοι. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, ανάσα για την οικονομία. Τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. Ο Εθνικός Κήρυξ. Ο πόλεμος στο Ιράν, όπως προηγουμένως ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχει εκτοξεύσει τις τιμές. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Μητσοτάκης από Ιορδανία. Καλούμε σε αποκλιμάκωση της έντασης. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Χανταϊός, η δεύτερη πανδημία έρχεται. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη. Πασόκ, Τσίπρας δεν συνεργάζονται, λέει, με τη δεξιά. Άρα πώς θα σχηματιστεί κυβέρνηση, είναι ένα θέμα αυτό. Άρα αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ή ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και έχεις ισχυρή Ελλάδα, ή διαφορετικά, ας τα να πάνε. Η εφημερίδα Εστία, Σύνταγμα επί δεξιά. Ο Ελεύθερος Τύπος, τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, με μεγάλα γράμματα, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Δηλαδή να αφήσουμε την Ελλάδα αόπλη, τι θένε οι σύντροφοι της αριστεράς. Η εφημερίδα Εσπρέσο, 6 σφαίρες στο κορμί του Νικήτα για τον νεκρό γιο του. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς, μια καθαρά αντινεοδημοκρατική και αντικυβερνητική εφημερίδα. Για να δούμε τους συνάδελφους στην εφημερίδα Κόντρα Νιούς τι λένε εναντίον της κυβέρνησης. Τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ράγιανερ. Η εφημερίδα Star έβλεπε ζωντανά το θάνατό του. Μανιφέστο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού, ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Η εφημερίδα Political. Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, το στοίχημα της ενότητας. Η εφημερίδα Ανεξάρτητο, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη να σας πω ότι η συνεδρίαση ξεκίνησε πριν ακριβώς 5 λεπτά. Πάμε και στις αθλητικές. Φέρτο Βασίλισσα για την ΑΕΚ, κόκκινος πρωταθλητής, γιατί σε αυτό το Final Four του ΑΚΑ θα είναι αλλιώς, γυαλίζει το μάτι τους. Ώρα για σπορ, Βασίλισσα είσαι, όλα τα μπορείς. Πάμε και σε δύο επαρχιακές εφημερίδες, η εφημερίδα Ενημέρωση, η μάχη των χωροταξικών στην Κέρκυρα, τουρισμός, δόμηση και φέρουσα ικανότητα. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα των Τρικάλων. Μεγάλα έργα στο νομό Τρικάλων ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο νομός Τρικάλων, ένας υπηρετικός νομός, γράφει η εφημερίδα, μέσα σε μερικούς μήνες θα γίνει ένας σύγχρονος νομός της Ελλάδος. Μεγάλα έργα και αρτηρίες με σύγχρονους δρόμους. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις στον κόσμο.

σήμερα το τελευταίο αντίο στον 29 ετών Νικήτα. Φόβοι για νέο κύκλο αίματος. Η Ελλάς βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής υπό το φόβο νέας έντασης μεταξύ των δύο οικογενειών. Σύλληψεις για τη δολοφονία του Θαμνάκια εμπλέκονται και στην έκρηξη στη Νέα Ερυθρέα του υποκόσμου. Θέμα ορών είναι να απαντήσει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν στην πρόταση Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη. Πάμε στην Κεφαλονιά. Καλημέρα Κεφαλονιά, καλημέρα στο ελληνικότατο Ιόνιο πέλαγος μας, που φυσικά και όλα τα νησιά του Ιωνίου πελάγους, όπως και τα νησιά του Αιγαίου μας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Στην Κεφαλονιά ένα αυτοκίνητο παρέσυρε τετράχρονο στο λιμάνι του Αργοστολίου, συνελήφθη ο οδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε 34χρονος παρέσυρε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στο παιδί που κινούνταν πεζό. Από το περιστατικό το ανήλικο τραυματίστηκε ελαφρά. Το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου Κορσέσε βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων βόρεια της Άνδρου με έρευνες για τα αίτια και επιχείρηση αντιρρύπανσης σε εξέλιξη. Στις δεξαμενές υπάρχουν 6 έως 7 τόνοι ντίζελ, ενώ γίνονται καταδύσεις από ειδικά συνεργεία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ.

Δέλτο Ίκε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά ποιοτικά οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22850 24280.

τέσσερις συλλήψεις λοιπόν για τη δολοφονία του περίφημου Θαμνάκια του Μοσχούρη της Greek Mafia που είχε γίνει τον Απρίλιο του 25. Ως εμπλεκόμενοι ταυτοποιήθηκαν τρεις Έλληνες και ένας ήδη κρατούμενος σε φυλακή. Αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Η ελληνική αστυνομία εξιχνίασε τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες και ένας Έγκλειστος σε φυλακές, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο.

Και ένας φίλος ακροατής αναφέρεται στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ελλάδα. Μπράβο μου λέει στην ελληνική κυβέρνηση και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που έφεραν και τίμησαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον κύριο Βαρθολομαίο στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σέβονται το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προσωπικά μου λέει τον Οικουμενικό Πατριάρχη σαν άνθρωπο.

Συνεδριάζει εδώ και λίγα λεπτά η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μιλήσει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού που θα βάλει το πλαίσιο της συζήτησης, θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο φίλος μου, που θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αμέσως μετά, με δημοκρατικές διαδικασίες, θα λάβουν το λόγο οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί και θέλουν να μιλήσουν στον κατάλογο των ομιλητών. Σημειώνεται ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 40 βουλευτές.

προτάσεις για αναθεώρηση σε 30 άρθρα του συντάγματος. Τα γενέθλια της είχε χθες η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη και κέρασε σοκολατάκια. Στην Ντόρα να τα εκατοστήσει.

Πέθανε ο Τεν Τέρνερ, κυρίες και κύριοι, ο ιδρυτής του CNN, του μεγαλύτερου τηλεοπτικού δικτύου στον κόσμο, που άλλαξε την παγκόσμια ενημέρωση.

Θεσσαλονίκη ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών αποκάλυψη η ελληνική αστυνομία. Έστησαν δίκτυο με QR codes και πληρωμές μέσω κρυπτονομικών.

υφυπουργός Γιάννης Αδριανός στην Μπέλα για την παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο του κυβερνητικού κλιμάκιου. Χθες είχαμε και την Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας Ιορδανίας. Την ανησυχία τους για την αστάθεια και την κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν εξέφρασαν Κυριάκος Μητσοτάκης, Αμντάλα και Χριστοδουλίδης. Οι τρεις ηγέτες, ο βασιλιάς Αμντάλα ο δεύτερος της Ιορδανίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επανεβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να αυξήσουν τη συνεργασία τους στους βασικούς τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, των επενδύσεων και του πολιτισμού. Παράλληλα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, το σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της αδελφικής ακεραιότητας των κρατών. Ένας υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την πέμπτη τριμερή σύνοδο κορυφής στην Ιορδανία δήλωσε ότι ύψιστη σημασία είναι η επικράτηση της διπλωματίας στον πόλεμο του Ιράν. Γάφα μεγατόνων, κυρίες και κύριοι, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση έστειλε σε βουλευτές που ελέγχονται για το σκάνδαλο ΠΚΠ κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα. Μια επική γκάφα έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που δικαιώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για τα όσα λένε, καθώς βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβαν κλήσεις για να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου. Έλα όμως που σε αρκετές από αυτές αναφερόταν ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, παρότι οι περισσότεροι ελέγχονται μόνο για πλημέλημα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραδέχθηκε την κάφα της και επικαλέστηκε τυπογραφικό λάθος. Και έτσι κάποιοι από τους βουλευτές έλαβαν κλήση για κακούργημα που, όπως αναφέρουν, δεν επηρεάζει την εγκαιρότητα της διαδικασίας.

θυμάμαι και την επέτειο της Μαρφίν, κυρίες και κύριοι. Και Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Ιερομόναχο, τον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος μας λέει ακούω την εκπομπή σας. Και εγώ, μου λέει, σαν Ορθόδοξος Ιερομόναχος, καλωσορίζω στην Ελλάδα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Καλά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τίμησαν και μέσα στη Βουλή, μου λέει, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, δείχνοντας ότι το ελληνικό κράτος και η ελληνική πολιτεία στηρίζει το θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και προσωπικά τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, που είναι μια μεγάλη παγκόσμια προσωπικότητα.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στις Κυκλάδες και φυσικά στην Άξο μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, διζαϊνάτη κουζίνα με έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
9: Κατά λάθος πονάς, κατά λάθος.
8: Μια καλημέρα μας είχε στείλει το πρωί και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καλή μας φίλη Κατερίνα Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού, η οποία συμμετέχει αυτή την ώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και η οποία Κατερίνα Μονογιού πραγματικά είναι κοντά στον κόσμο των Κυκλάδων.
9: Θα σου πω δύο λέξεις. Δεν θα σε ξέρω.
8: Κατερίνα Μονογιού, ένας νέος άνθρωπος, μια νέα γυναίκα, κομματικός τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επιτελεί άριστα τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα. Στη βουλευτίνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού, την αγάπη μας. Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Μονογιού, εκτός από το κεντρικό της γραφείο στην Αθήνα, έχει και γραφείο στην Ερμοπόλη Σύρου. Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Μονογιού, εκτός από το κεντρικό της γραφείο στην Αθήνα, έχει και γραφείο στην Ερμοπόλη Σύρου.

0: Τσίπρας αρχίζει, λέει, τις πολιτικές συγκεντρώσεις. Το οργανωτικό είναι στην πρώτη γραμμή του νέου κόμματος και σύντομα θα ανοίξει και Μητρό Μελών.
1: Χτυπάς ακόμα, μια κοιτά στα αστέρια, μια...
0: Στο Πασόκ έχουν γίνει άνω κάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουν γίνει άνω κάτω, γιατί από τη μία κάποιοι σύντροφοι δεν θέλανε τον Νίκο Φαραντούρη, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης ήθελε να φέρει και την κυρία Τζάκρη στο κόμμα. Και του λένε μην τολμήσεις και τη φέρεις. Είχαμε και την παρέμβαση Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος Παύλος Γερουλάνος ετάχθη κατά της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, με τον τρόπο που γίνεται προφανώς. Σε ένα κλίμα εσωστρέφειας έχει μπει και πάλι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Πάντως οι δείκτες στις δημοσκοπήσεις το δείχνουν εκεί κολλημένο. Όπως λέει και η Άννα Διαμαντοπούλου, δεν ανεβαίνουν με τίποτα.

Διότι σου λένε κάποιοι σύντροφοι, εμείς μείναμε πιστοί στον πράσινο ήλιο. Οι άλλοι φύγανε, πήρανε θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά και δεξιά, και τώρα θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω. Το ξέρω πώς. Επανέρχεται η γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ, αντιδράσεις κορυφαίων στελεχών για τη διεύρυνση, εμπόδια από Παύλο Γερουλάνο στην επιστροφή της κυρία Τζάκρη. Και μέσα σε όλα είχαμε την αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη. Ήρθε ο κύριος Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έφυγε ο κύριος Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ.

και ένας φίλος 90 ετών, αξιώτης, οπαδός του Πασόκ. Ο Τσίπρας, μου λέει, έρχεται για να μας πάρει ψήφους και να κρατήσει τη δεξιά στην εξουσία. Καλά κάνει ο Ανδρουλάκης και κάνει διεύρυνση για να μεγαλώσει το κόμμα μας, μου λέει. Έτσι θα διώξουμε τη δεξιά. Κανένας από το Πασόκ να μην ακολουθήσει, μου λέει, τον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως ήδη ο Χάρης Καστανίδης την έχει κάνει και άλλα στελέχη του Πασόκ, λένε οι πληροφορίες μας, ετοιμάζονται να την κάνουν κατά πλευρά Αλέξη Τσίπρα και του νέου αριστερού κόμματος που ετοιμάζει ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός.

χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ένας στέλεχος του Πασόκ στη Λαμία. Αν είναι να έρχονται δύο στο Πασόκ και να φεύγουν τρεις, τι να την κάνουμε τη διεύρυνση.

μιας για πιθανό παράνομο φορτίο και όπλα στο πλοίο Corsage που ναυάγησε στην Άνδρο, στη μαύρη λίστα διεθνών αρχών το πλοίο που βυθίστηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το ναυάγιο του φορτηγού σημαίας Βανουάτου, το οποίο βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα ανοιχτά της Άνδρου.

0: Λίμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκαν οι εξής διακομιδές ασθενών. 55χρονης από το λιμάνι της Τίνου στο λιμάνι της Ήρου, βρέφους 15 μηνών από το λιμάνι της Σκαίας στο λιμάνι του Λαβρίου και ενός 87χρονου από το λιμάνι της Αμοργού εδώ στο λιμάνι της Νάξου μας.
1: Στιγμή που ήθελα να φύγω.
0: Επίθεση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής. Η Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ θυμάται πότε τοποθετήθηκαν οι αναμογεννήτριες στη Ρόδο ή ο θεοπαίχτης εντολέας τους ξέχασε να τους πει. Σκληρή απάντηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου σε ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ.

0: σου τα έχω.
1: Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετέχει φέτος στη Διεθνή Μέρα Μουσείων στις 18 Μάη με δωρεάν είσοδο στις μόνιμες εκθέσεις. Παράλληλα, καθώς το φετινό θέμα του γιορτασμού είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει δωρεάν μια πρωτότυπη δράση όπου οι επισκέπτες θα βιώσουν το μουσείο αλλιώς. Χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις, καλούνται ο καθένας με το δικό του μοναδικό τρόπο να εξερευνήσουν τη διαφραγματική αναπνοή και τη δημιουργία ηχοτοπίων με αφορμή τη μόνιμη έκθεση της Κυκλαδικής Τέχνης. Από μας εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ. 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά ποιοτικά οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-280. Και μια καλημέρα από τη Γιάλη της Αμοργού μας. Καλό πρωινό από την Θυρασιά. Θυρασιώτικες καλημέρες.

Μια καλή φίλη εδώ από τη χώρα της Νάξου στέλνει τις δικές της αξιώτικες καλημέρες. Είμαι 75 χρονών, μου λέει. Σας ακούω από την πρώτη μέρα, μου λέει, που σας έφερε ο Μαρούλης εδώ στη Νάξο και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πιο συγχωρεμένος ο σύζυγός μου σας άκουγε, εγώ δεν ασχολούμαι με ίντερνετ και με τέτοια, μου λέει. Να φανταστείτε, έχω παλιά κινητά. Κάθε μέρα, μου λέει, μόλις πάει 10 η ώρα, να βάλω τον τριαντάφυλλο να τον ακούσω. Είσαστε η παρηγοριά και για πολλές γυναίκες, μου λέει, να το ξέρετε εδώ στην Άξο. Που είμαστε μέσα στο σπίτι, δεν βγαίνουμε έξω, μόνο για ψώνια αν θα πάμε καμιά δύο ώρες. Και η παρηγοριά μας είναι, μου λέει, ο σταθμός του Μαρούλη, η ραδιοφωνία Κυκλάδων και ο τριαντάφυλλος μας. Να είσαστε καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε. Και εσείς είσαστε παρηγοριά για μένα και εγώ είμαι παρηγοριά για σας. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η εκπομπή 37 ολόκληρα χρόνια είναι η μεγαλύτερη σε ακροαματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και αυτού νου εδώ του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, της Πάρου, της Ήρου, όλων των Κυκλάδων και όλων του Αιγαίου. 37 χρόνια είμαστε πρωταθλητές στην ενημέρωση. Καθημερινά ο κόσμος μας ψηφίζει. Το καλημέρα και κλάδες ως την πρώτη σε ακροαματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή. Και οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο στον κόσμο και οφείλουμε να πούμε και ένα ευχαριστώ στον κόσμο, έτσι. Γιατί αν δεν ήταν ο κόσμος, αν δεν είσαστε εσείς, δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που είμαστε σήμερα.

0: της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης, με σταθερή παρουσία από το 1977, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση εγγυόμαστε ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος μας είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί εμάς η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Μαρούλης? Εμπειρία και αξιοπιστία από το 1977, με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε, ο Μαρούλης της Κυκλάδες προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Η εταιρεία Μαρούλης, ως μέλος της Euronics, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας, πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Σχεδιασμός κουζίνας με προσωπικότητα. Πέραν από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, το κατάστημα Μαρούλης αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή της με την εταιρεία Βασιλάκης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Εξειδίκευση και συμβουλευτική. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, σας καθοδηγούμε με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφαλεία. Στο κατάστημα Μαρούλης, εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά άλλα. Παραδίδουμε εμείς ως εταιρεία Μαρούλης απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση τους. Σέρβις και συντήρηση συσκευών Μίλε. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε στην Άξο μας, προσφέρουμε άμεση διάγνωση και επισκευή των εταιριών των συσκευών της εταιρείας Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Ένα ευχαριστώ και σήμερα που είσαστε μαζί μας. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση του Καλημέρα Κυκλάδες, και από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, βράχος στη ζωή, βράχος και στη δουλειά μαζί, που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και στα διεκπεραιωτικά της εκπομπής. Να είσαστε καλά, η σεμνή από εβδομάδα θα είναι μαζί μας. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια, στη μία και μοναδική και καλή φίλη και καλή συνάδελφο, τη Δανάη την Κουτελιέρη, με την εκπομπή Άρωμα Γυναίκας. Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι. Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι με τη Δανάη Κουτελιέρη, τη μία και μοναδική Δανάη. Της ευχόμαστε καλή εκπομπή. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου 2026.
1: Επιτυχίες μας.
0: Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Από τη γυναίκα μου και από μένα, πολλά φιλάκια και μην ξεχνάτε, σας αγαπάμε.

0: Στέρεο. Τα απογεύματα. Η διάθεση μου αλλάζει. Είναι πιο ρομαντική, πιο ήρεμη, πιο vintage.
1: Μεταξύ μας, vintage. Καινούριος χώρος. Μοναδική αισθητική για εξαιρετικά ροφήματα και ποτά από νωρίς το απόγευμα.
0: Μεταξύ μας, vintage. Εδώ ο χρόνος έχει σταματήσει. Το ίδιο και οι τιμές.
1: Μεταξύ μας, vintage. Στην είσοδο του κάστρου, δίπλα στο στέκι Μεταξύ μας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα κρατήσεων 22 850 26 425 και 69 40 510 002.
0: Μεταξύ μας, vintage. Εσείς και εμείς και ανάμεσά μας η απόλαυση.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα μέσα στο καθαρό νερό.
4: Στο τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
5: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
6: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
5: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
6: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
5: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
6: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
5: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλι.
2: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
7: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον ισιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Μήπως τελικά να τα μαζέψουμε τα χειμωνιάτικα. Αλλά εγώ θυμάμαι πάντα του Αγίου Θαλαλέου, δεν μπορούμε να πάμε χωρίς καλτσόν στον Ισπερινό, άρα κρατηθείτε λίγο ακόμα. Καλημέρα. Διπλάσια κίνηση στους δρόμους. Πυρετώδεις ετοιμασίες για όλες τις επιχειρήσεις, καταλήμματα εστίασης που δεν άνοιξαν ακόμα για την καλοκαιρινή σεζόν 2026. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε να ξεχαστείτε και σήμερα για μία ώρα.

τη διαπίστωση για άλλη μια φορά ότι οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Πάμε να πάρουμε μια μουσική και ανάσα και σήμερα ή έστω να κάνουμε αυτό που πρέπει με ωραία τραγούδια. Πρώτα φεύγει ο άνθρωπος και μετά το χούι. Και ενώ το ημερολόγιο μας δείχνει 7 Μαΐου, χρόνια πολλά σε όλα τα ταυράκια που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Συγγνώμη, αύριο είναι το Αγίου Θεολόγου. Γιορτάζει το Θεολογάκι στο βουνό, στη χώρα. Σήμερα έχει εσπερινό. Μαρία Πρεβόλη. Κατερίνα Καραφλίδη, ποιος ξέρει. Μα τη Λίτσα θα πάρω, την Καπαρέλη. Λοιπόν, γεγονός είναι ότι μέχρι τη μία θα διαρκέσει και η δικιά μας η μουσική, η καθημερινή, η ψυχοθεραπεία, η σωστή τίμια. Από το κρεβάτι σου, από το γραφείο σου, από το αυτοκίνητο, από την εργασία, από τον κήπο, μπορείς να την παρακολουθήσεις καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και ως τη 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις. Εάν μένεις ένα από τα μαγικά νησιά των Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Αν όχι, ερχόμαστε εμείς κοντά σου μέσα από το διαδίκτυο. Απλά βηματάκια. www.live24.gr. Αιγαίο Νάξος, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ένα μυαλό. Η παρουσιάστρια 37 χρόνια πλάς. Αγαπημένη τριαντάφυλλη τριανταφυλλίδη. Η δικιά μου ψυχοθεραπεία, το καλύτερο LinkedIn ever. Και έχω φτάσει σε αυτό το κομικό σημείο να σας ρωτήσω και σήμερα. Είστε έτοιμοι? Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Αιγαίο Ερωτάς τραγούδι, Δανάη Κουτελιέρη και ραδιοφωνία Κυκλάδων. Η δικιά σου συνήθεια κάθε μέρα τα 10 με 1. Βασιλική Κατερίνη, έρχεται καινούριο τραγούδι, Μεσοπέλαγα, αποκλειστικά πάντα σε στίχο και μουσική, Ματθαίου Γιαννούλη.

αγαπημένη μου φίλη Κατερίνα Καραφιλίδη, άλλα βάσανα. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία του βίντεο κλιπ. Και ρωτώ, μετά από τόσα βίντεο κλιπ σε υπέροχα μέρη, Νάξο, Αθήνα, Σαντορίνη, Ίδρα, τι κάνουμε σε αυτό το βίντεο κλιπ, α?

δεν είναι να μην μοιάζει με τα υπόλοιπα βίντεο κλιπ που κατά 99% προσπαθούν να γίνουν copyright των δικών μας. Είναι από τα δικά μας βίντεο κλιπ. Τι ωραιότερο, τι διαφορετικό να κάνουμε. Εσύ. Βασιλική Κατερίνη έρχεται live στο Γαλάτσι.

χρόνια, όλα τα Σάββατα του Μαΐου επιθυμούσε ο αγαπημένος αυτός επιχειρηματίας να είναι κοντά τους. Αλλά κρατηθήκαμε και έτσι αυτή την εβδομάδα είμαστε εδώ, το ίδιο και την επόμενη. Και επόμενο live λοιπόν, 16 και 23 Μαΐου, στο Γαλάτσι, στην Αθήνα.

0: αγαπημένη Εφραιμία στην πλάκα της Νάξου. Βασιλική Κατερίνη Live, 16 Μαΐου, Μισό, Γαλάτσι, 23 Μαΐου, Γαλάτσι, Αθήνα, 30 Μαΐου, γιορτή του κερασιού στην Εύβοια και 31 Μαΐου, παραλία Ψαθόπυργου. Παραμονή της Αγίας Τριάδας, παραμονή του Αγίου Πνεύματος.
1: Κάποτε με κάνει αγάπη της κομμάτια.
0: Πες το, Μιχάλη.

εσύ ξέρεις, Facebook και Instagram τον Άι Κουτελιέρη και 6945-81-51-57, SMS, Viper και WhatsApp. Έχουμε και καινούριους επισκέπτες, καθότι η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει. Καλοκαίρι 2026. Καλημέρα, μαζί σας από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και ως τη 1.

Φωτεινή Παγιάβλα, τα καλό μεσημέρι στη Δημοτική Αστυνομία στην Αθήνα. Γιώργο Ζηρογιάννη, τα φιλιά μας. Αγαπημένο Κλαλείνο. Κλαρίνο, Δημήτρη Διαμαντάκο. Δημήτρη Γρατσία, Μέρη Τούσο, τα φιλιά μας στο Κρανίδι. Στέλιο Τσαγκάρη, Τάσο Μπέκα, αγαπημένε μας. Γλυκέ, φίλε και ακροατή. Τα φιλιά μας στην Αρτέμιδα. Στη Φλόρα, στην Τριανταφυλιά.

Συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο. Αν ο καφές, λέει, δεν πετύχει από την αρχή, όσο και να προσπαθήσεις να τον διορθώσεις, δεν πίνεται. Ισχύει και με ανθρώπους.

Και να θυμάσαι, το κάρμα υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν να είσαι ευγενικός, να είσαι δίκαιος, να είσαι ειλικρινής, να είσαι αληθινός. Και όλα αυτά θα επιστρέψουν για σένα, διότι τροχός είναι, γυρίζει.

Δημήτρη και Τόνια Μικέ από τη Γαλήνη. Τον αγαπημένο μας φίλο ακροατή από τον Κινίδωρο. Καλό μεσημέρι στην Καλαμοριά. Και ξέρεις κάτι, τουλάχιστον να λες ότι προσπάθησες. Είτε πρόκειται για ιδέα, είτε για άνθρωπο. Κάβουρα Κατερίνα στη Στελίδα. Μιχάλη και Γεωργία Καρμπάτση.

Και ξέρεις κάτι στην τελική? Να μάθεις να φεύγεις από εκεί που δεν ξέρουν να σε κρατήσουν. Μαζί μου και σήμερα μόνο η καλύτερη. Έχει ανοίξει και μας περιμένει. Πιο φρεσκοβαμένο, πιο καθαρό, πιο ανανεωμένο, με όλα τα φυσικά προϊόντα τοπικά αλλά και από όλη την Ελλάδα που γνωρίζαμε, για γεύματα για εμάς και για τους αγαπημένους μας, για απίστευτα δωράκια. Αλλά από φέτος και από τα κρεατικά δικής τους παραγωγής, ο αγαπημένος μου Γιάννης θα είναι εκεί, μας τα κόβει επί τόπου, τα επιλέγουμε. Οπότε παντοπολείο Μπέις, και κρεατικά και τυροκομικά, βότανα, όσπρια, μυρωδικά, μέλια, μαρμελάδες, χαλβαδόπιτες, αυγουλάκια, κρασί, ρακί της παραγωγής τους. Τα πέρασα μαζί. Ξηρή καρπή, κάτσε να θυμηθώ τι άλλο έχουμε. Λικέρ, κίτρα, μακαρόνια, όσπρια. Διαβασμένη, Τα πέρασα κοντά σου, μα τώρα φεύγω αγάπη μου. Φεύγεις, φύγε τότε να ησυχάσω.

Για τα κεράσματα σας είπα, πάλι τα ίδια, πάλι θα παχύνουμε. Εντάξει, και τη ροκομικά προϊόντα δικής τους παραγωγής γεύτηκα χθες, αλλά και το υπέροχο καθαρισμένο ξινόμηλο, καθότι έχει και μαλαβική, εννοείται το πόντο πολύ ο Μπέις, καθαρισμένο από τα χεράκια του Γιάννη. Το κεντρικό κατάστημα εννοείται ότι μας περιμένει non-stop από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ τώρα το καλοκαίρι. Να δω πότε θα ξαναβγάλουμε τον Μπέι να πάμε βόλτα. Από εκεί μέσα. Όχι. Πολύ ο Μπέις και η...

Δευτέρες και Παρασκευή από τις 12 και ως τη 1. Δεν θα μας αφήσεις, λέει, να δουλέψουμε και σήμερα. Έλα, Παναγία μου, γιατί ήρθα εγώ εδώ? Εννοείται, ναι. Από τις 12 και ως τη 1. Η δικιά σου η γλυκιά, η ραδιοφωνική συνήθεια.

Αυτή την ώρα που περνάς, πας να πάρεις ψωμί από του βελόνι, τότε σίγουρα θα σου σπάσει η μύτη. Καθότι ήδη έχουν ξεκινήσει ο βραβευμένος νεαρός σεφ, η μεγάλη μεταγραφή του μεταξύ μας από φέτος, Τάσος Καραφιλίδης μαζί με την αγαπημένη του σου σεφ, Κατερίνα Φλεριανού. Κάθε απόγευμα μετά τις 6, ξέρεις πού. Εκεί, στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου. Και υπέροχα διακοσμημένοι χώροι και εσωτερικά και εξωτερικά. Και άψογο σερβίς Chili's Forever. Εντάξει, για τα πιάτα τι να πούμε.

0: μαγειρεύουν πάλι σήμερα? Κρεοπολείο μπέις. Φαντοπολείο μπέις. Το έχω. Το έχω και αυτό. 6-9-45-81-51-57. SMS, Viber, WhatsApp και οτιδήποτε άλλο θες να λύσουμε παρέα. Non-stop ανοιχτό. Εντάξει. Όχι κάποιος αγαπημένος φίλος ακροατής που παίρνει 5 ώρα το πρωί. Όχι. Έφαγα, λέει, εξαιρετικό αρακά σήμερα. Έλα Παναγία μου, πώς χωράνε το εξαιρετικό και ο αρακάς στην ίδια πρόταση? Δεν μπορώ να καταλάβω. Για πάμε κι αλλιώς.
1: Θα τραγουδήσω δύο ακουστικά κομμάτια για τους αιώνια ερωτευμένους.
0: Εδώ, Αιγαίο ερωτας, τραγουδιάρωμα γυναίκας, κάθε μέρα.

Κάθε Δευτέρα νέες κυκλοφορίες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα, κάθε Τετάρτη μουσικά αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή κλείνουμε με παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Κάθε μέρα μουσικές εξαιρέσεις. Εσύ είσαι εδώ.

αγαπημένη Στέλλα Ψάλτη. Δημήτρη, Νίκο και Κωνσταντίνα Έγλη, Δρόσου. Μανώλη και Φλόρα Δρόσου. Τα φιλιά μας στη Βιλιχάδα και στην Ία της Σαντορίνης.

0: Γιώργο, τα τραγούδια δεν εκτελείται. Να έρχεσαι σκυφτά. Να καλημερίσουμε και εμείς την αγαπημένη μας τυχουργό Γεωργία Γκουδάμη Βασιλάκη. Θες να γυρίσεις. Και με αυτό το τραγούδι της αφιερώνει σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές.
1: Αλλά συγγνώμη ταπεινά θες να ζητήσεις.
0: Ιωάννα Λιγάκη, μη μου ζητάς συγγνώμη. Σε στίχο της αγαπημένης Γεωργίας Γκουδάμη Βασιλάκη.

0: ποιες μεγάλες γιορτές πάμε? Πάμε για την Παγκόσμια ημέρα της Μανούλας αυτή την Κυριακή. Για τη μεγάλη γιορτή στο Γαλάτσι, 13 του Μάη της Αγίας Γλυκερίας. Το Αγίου Παχουμίου στις 15.
1: Πώς μου δείχνεις, πώς μ' αγαπάς μου δείχνεις, με τις μάτιες που ρίχνεις.
0: Και για τη μεγάλη γιορτή εδώ στο νησί της Νάξου, του Αγίου Θαλαλέου.

0: ακόμα κάνω λάθη. Αχ, η ρημάδα η καρδιά, πόσα θα πάθει.
1: Κάτι μου λέει πολλά ακόμα.

Καμία συμφωνία την ακούω. Είναι βραβευμένα, είναι προσεγμένα από τον σπόρο στο ράφι. Είναι από γάλα μόνο δικής τους παραγωγής, από γελαδίτσες που τρέφονται και ζουν ευτυχισμένες στα λιβάδια των μελάνων. Τρέφονται αποκλειστικά με ζωοτροφές μη τροποποιημένες, μεράκι, αγάπη για αυτό που κάνει, μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε από μία μοσχίδα, παρακαλώ, τότε του μπαμπά για τα αγόρια του και συνεχίζει από τον έναν ιό, Νίκο Πιταρά, για τα δικά του τρία αγόρια, αλλά και για όλους εμάς που θέλουμε να γευτούμε πεντανόστιμα τοπικά τυροκομικά προϊόντα. Σε όλες τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, στην Αμερική εξαγωγές και στη Ρωσία.

Ανδρέα Κατσούλη στην παραλία, στο λιμάνι της χώρας της Νάξου. Να δω, ήρθε την δύναμη του Αιγαίου, κοντεύει. Ειρήνη Σαλτέρη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά για άλλη μια φορά. 40 μέρες κρατάει η γιορτή. Γεωργία Καραμπάτση, Μαρία Πρεβόλη. Κατερίνα Καραφλίδη, κάτι μου λέει ότι μπορεί να αλλάξουν τα πλάνα, αλλά πάλι το τρίτη δεν παίζει.

να χαρίσω στις αγαπημένες κυρίες αυτής της εκπομπής, στη Μανούλα, στην κυρία Σοφία Σιδερή, στην κυρία Μαρία Φλεριανού, κυρία Βυθούλκα, κυρία Κατσαρά, κυρία Νευλαβή, κυρία Βασιλάκη. Αχ, κάποια θα ξεχνάω πάλι και θα μου

έχω και τους παραπονούμενους που δεν μετήχανε το μουσικό αφιέρωμα χθες στις δύο Κατερίνες του μουσικού πενταγράμμου, Κατερίνα Στανίση και Κατερίνα Λιόλιου. Τι εκεί μας είναι η εκπομπή εδώ. Δεν θέλω να μου στεναχωρηθεί κανένας. Αφιερωμένο.

πάμε και για τις κυρίες Κατερίνη και Βαθρακοκύλη στο Κλινάδο. Κυρία Κρασά στο Φιλότη. Κατερίνα, πιο πολύ σε βλέπαμε και σε ακούγαμε όταν έμενες Αθήνα μόνιμα.

Ολοκληρωμένες λύσεις Γιώργος Γρατσίας. Διασταύρωση Γαλανάδου Γλυνάδου, εκεί όπου μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες της αγοράς με τις οικονομικότερες τιμές και φυσικά να σας προτείνουν λύσεις και ιδέες τα έμπειρα χρόνια τώρα. Εκπαιδευμένα επιτελεία του Πέτρο Ρότσι, Σιδερένιος.

αγαπημένο μας δημοσιογραφικό δίδυμο Μαντό, Στουρνάρα και Νικόδημος Λιανός θα είναι ξανά μαζί σας ο Νέρ Κυκλάδες από τη Δευτέρα, την προσοχή. Μέχρι τότε μία η ώρα και δεν μιλάει κανείς, ε!

ήταν η εκπομπή Αιγαίο Ερώτας Τραγούδι. Για σένα που ήσουν, είσαι και θα είσαι το καλύτερο ακροατήριο ever. Τι να πω, συνεχίζει να ισχύει εννοείται. Οντοπολείο Base, Κρεοπολείο Base, Γιώργος Σιδερής και η Εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας, Τυροκομείο Νικόλα Πιτερά και ολοκληρωμένες λύσεις.

μόνο σίγουρο είναι ότι πρώτα Θεός να είμαστε καλά και αύριο μαζί, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτή την εβδομάδα με παλιό καλό λαϊκό τραγούδι και με τις δικές μας και δικές σας μουσικές εξαιρέσεις.

Εκεί να δεις. Κατερίνα Καραφουλίδη, ετοιμάσου. Αν γιορτάζεις το Θεολογάκι, να πιούμε καφέ το πρωί.

0: Μεσόπα έλεγα έρχεται. Στίχη μουσική αποκλειστικά Μαθαίος Γιαννούλης. Καινούργια Βασιλική Κατερίνη. 8ο προσωπικό τραγούδι κατά σειρά. Μέχρι τότε και μέχρι αύριο στις 12 πρώτα Θεός που επανέρχομαι με πολύ άρωμα γυναίκας. Πολλά φιλιά σε όλους. Χρόνια πολλά στα ταυράκια που γεννήθηκαν 7 του Μάη. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Τα απογεύματα, η διάθεση μου αλλάζει. Είναι πιο ρομαντική, πιο ήρεμη, πιο vintage. Μεταξύ μας, vintage. Καινούριος χώρος, μοναδική αισθητική για εξαιρετικά ροφήματα και ποτά από νωρίς το απόγευμα. Μεταξύ μας, vintage. Εδώ ο χρόνος έχει σταματήσει. Το ίδιο και οι τιμές. Μεταξύ μας, vintage. Στην είσοδο του κάστρου, δίπλα στο στέκι Μεταξύ μας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα κρατήσεων 22 50 26 4 25 και 69 40 510 002. Μεταξύ μας vintage. Εσείς και εμείς και ανάμεσά μας η απόλαυση. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Η μίνι φούστα είναι το απόλυτο summer statement. Οι μίνι φούστες και ειδικά η πιο σύγχρονη εκδοχή τους, οι micro mini, επιστρέφουν δυναμικά και δίνουν αμέσως πιο φρέσκια και νεανική διάθεση στο outfit. Το μυστικό εδώ είναι η ισορροπία, να συνδυάσεις τη μίνι φούστα με πιο ήσυχα κομμάτια, όπως ένα oversized πουκάμισο ή ένα πιο κλειστό top. Για την ημέρα sneakers ή flat σανδάλια είναι ιδανικά, ενώ για το βράδυ μπορείς να προσθέσεις ένα ζευγάρι πέδιλα και να είσαι έτοιμη για έξοδο. Από την παραλία έως ένα καλοκαιρινό δείπνο, η Maxi Fusta είναι το κομμάτι που μπορεί να σταθεί παντού και να κάνει τα πάντα. Αέρινη και εντυπωσιακή, λειτουργεί εξίσου καλά σε casual αλλά και πιο formal looks. Φόρεσέ τη πάνω από το μαγιό σου με ένα χαλαρό πουκάμισο για effortless beach style ή συνδύασέ τη με ένα minimal top για βραδινές εξόδους. Αν θέλεις πιο πόλιστο αποτέλεσμα, προτίμησε σατένι φες ή διακριτικά prints.

0: μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
2: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
3: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
2: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
3: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
2: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
3: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
0: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
1: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το πρώτο βήμα για τη μετάβαση στη μεταρρωσικό αέριο εποχή αποτελεί το σχέδιο απεξάρτησης που κατήρτισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιγράφοντας τις γενικές κατευθύνσεις για την υποκατάσταση των ποσοτήτων που φτάνουν σήμερα στη χώρα. Το LNG, βασικός πυλώνας υποκατάστασης, ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών και μέτρα εξοικονόμησης. Με σαφή μηνύματα προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε μια περίοδο που επικρατεί αναβρασμός στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός μίλησε για την κόκκινη λεπτή γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Διασωληνωμένος 12χρονος μετά από τροχαίο στον Ασπρόπυργο, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.302 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο νεαρός ταλαντούχος χαφ των Αρκάδων Χρήστος Αλμύρας βρίσκεται στα ραντάρ των ανθρώπων της ομάδας του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στον Παναθηναϊκό, ο Σιώπης τέθηκε ξανά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ίωση που πέρασε εν ώψη του μεγάλου αθηναϊκού ντέρμπι με την ΑΕΚ. Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό κυπέλου με τον Όφη. Η Παρή ξέρει να παίζει και άμυνα, το απέδειξε στο Μόναχο και με το 1-1 κόντρα στην Bayern Μονάχου προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Πολλές φωνές από τους Βαβαρούς. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια το πρώτο matchball πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, καθώς ιτήθηκε από τη Βαλένθια στην Αθήνα με 87-91, ωστόσο εξακολουθεί να κρατάει το αβαντάζ της έδρας εν ώψη του τέταρτου παιχνιδιού την Παρασκευή. Η Ζαλγκύρης Κάουνας με τρομερή ανατροπή επικράτησε 81-78 της Φενερμπαχτσέ, μείωσε τη σειρά σε 2-1 νίκες και ο Ολυμπιακός παραμένει σε αναμονή για τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου με 77-72, έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basketball League.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή αρχικώς στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 23 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, τη Θάσο, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Λίμνο και τα Τρίκαλα, 24 στα Γιαννιτσά και την Άξο, 25 στην Άρτα, την Κωτιμπρέβεζα, τη Σάμο, τη Σύφνο, τη Σπάρτη και τα Χάνια, 26 στην Αθήνα, τη Μύκονο και το Ρέθυμνο, 27 στην Πάρο και 29 βαθμοί στο Ηράκλειο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
10: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
11: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
13: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
14: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Το Άμστερνταμ γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα παγκοσμίως που απαγορεύει τις δημόσιες διαφημίσεις τόσο για προϊόντα κρέατος όσο και για προϊόντα που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα. Από την 1η Μαΐου, διαφημίσεις για μπέργκερ, αυτοκίνητα με βενζίνη ή πετρέλαιο και αεροπορικά ταξίδια έχουν αποσυρθεί από πινακίδες, στάσεις τραμ και σταθμούς μετρό της πόλης. Στη θέση τους, οι κάτοικοι βλέπουν πλέον αφίσες για πολιτιστικά δρόμενα αντί για fast food και φθηνά πακέτα διακοπών. Η αλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Δημοτικής Αρχής να ευθυγραμμίσει τον δημόσιο χώρο με τους περιβαλλοντικούς της στόχους για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050 και μείωση της κατανάλωσης κρέατος κατά 50%. Για πρώτη φορά το κρέας τοποθετείται στο ίδιο πλαίσιο με πτήσεις, κρουαζιέρες και αυτοκίνητα, αντιμετωπιζόμενο ως ζήτημα κλιματικής επίπτωσης και όχι απλώς ως διατροφική επιλογή. Όπως ήταν λογικό, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις. Ενδεικτικά, η Ολλανδική Ένωση Κρέατος κάνει λόγο για ανεπιθύμητη παρέμβαση στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ενώ φορείς του τουρισμού χαρακτηρίζουν δυσανάλογο τον περιορισμό διαφημίσεων που σχετίζονται με αεροπορικά ταξίδια. Η Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης Πράσινη Αριστερά Ανέκε Φέενχοφ τονίζει ότι η κλιματική κρίση είναι επίγουσα και θέτει το ερώτημα γιατί ο Δήμος να κερδίζει από διαφημίσεις που αντιστρατεύονται τις ίδιες του τις πολιτικές. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Άνκε Μπάκερ από την παράταξη Party for the Animals υποστηρίζει ότι το μέτρο δεν περιορίζει την ελευθερία επιλογής αλλά μειώνει την πίεση που ασκούν οι μεγάλες εταιρείες στους καταναλωτές.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 7 Μαΐου, σαν σήμερα, 1663. Ανοίγει στο Λονδίνο το περίφημο Royal Theatre. 1832. Ο Όθωνας της Βαυαρίας ορίζεται βασιλιάς της Ελλάδος. Η Ελλάδα κηρύσσεται ανεξάρτητη δημοκρατία. 1919. Γεννιέται η Εύα Περόν, η πρώτη κυρία της Αργεντινής που παραμένει σύμβολο της χώρας της ακόμα και σήμερα. 1945. Οι Γερμανοί υπογράφουν την παράδοσή τους στο στρατηγείο του Eisenhower στην πόλη Ρέμς. 1953. Ιδρύεται η ΚΙΠ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1970. Κηδεύεται η Ευγενία Νιάρχου Λιβανού, σύζυγος του Κρίσου Σταύρου Νιάρχου. Τα αίτια του ευνίδιου θανάτου της 42χρονης γυναίκας αποδίδονται στη χρήση μεγάλης ποσότητας υπνοτικών και ηρεμιστικών.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι

σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρι

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Sting φαίνεται πως δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα 6 παιδιά του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο 74χρονος μουσικός μίλησε για τη φιλοσοφία του όσον αφορά την κληρονομιά, επισημένοντας ότι πιστεύει ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του πεις «Δεν χρειάζεται να δουλέψεις». «Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην είμαι ποτέ ένοχος», εξήγησε. «Όλα τα παιδιά μου έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους είτε στο ότι τους έχω πει, παιδιά πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας. Εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε παπούτσια στα πόδια σας. Πηγαίνετε στη δουλειά». Οι δικηγόροι του Brad Pitt ζήτησαν από την Angelina Jolie να παρουσιάσει 22 προσωπικά μηνύματα και επικοινωνίες. Ο στόχος τους ήταν να βρουν στοιχεία που θα την εξέθεταν σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στο Ηνοποιείο. Ωστόσο, οι δικαστές έκρινε ότι ο Pitt δεν είχε αρκετά ισχυρά επιχειρήματα για να παραβιάσει το απόρριτο της Jolie, δικαιώνοντας την πλευρά της ηθοποιού που υποστήριζε ότι αυτά τα έγγραφα προστατεύονται από το δικηγορικό απόρριτο. Η ισορροπία ανατράπηκε όταν η Αντζελίνα αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ευνηδιαστική πώληση του δικού της μεριδίου στην εταιρεία που ανήκει στον όμιλο στόλη του Ρώσου δισεκατομμυρίου Γιούρι Σέφλερ. Η κίνηση αυτή έγινε χωρίς την έγκριση του Pitt, προκαλώντας την άμεση αντίδρασή του, καθώς ο ηθοποιός βρέθηκε ξαφνικά να είναι συνέτερος με έναν άνθρωπο που δεν γνώριζε και δεν είχε επιλέξει.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε...

Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Σας υπόσχομαι πως αυτή η βραδιά θα σας μείνει αξέχαστη. Το γλέντι μας αρχίζει τώρα. Πάμε παιδιά.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 7 Μαΐου, σαν σήμερα, 1663. Ανοίγει στο Λονδίνο το περίφημο Royal Theatre. 1832. Ο Όθωνας της Βαυαρίας ορίζεται βασιλιάς της Ελλάδος. Η Ελλάδα κηρύσσεται ανεξάρτητη δημοκρατία. 1919. Γεννιέται η Εύα Περόν, η πρώτη κυρία της Αργεντινής που παραμένει σύμβολο της χώρας της ακόμα και σήμερα. 1945. Οι Γερμανοί υπογράφουν την παράδοσή τους στο στρατηγείο του Άιζενχάουερ στην πόλη Ρέμς. 1953. Ιδρύεται η ΚΙΠ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1970. Κηδεύεται η Ευγενία Νιάρχου Λιβανού, σύζυγος του Κρίσου Σταύρου Νιάρχου. Τα αίτια του ευνίδιου θανάτου της 42χρονης γυναίκας αποδίδονται στη χρήση μεγάλης ποσότητας υπνοτικών και ηρεμιστικών.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Γελάδος 8,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας παρουσιάστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι ο εγωισμός του Τραμπ, γράφει το Πολιτικό. Οι συνεχείς επιθέσεις και η σκληρή ρητορική του Τραμπ απέναντι στο Ιράν προκαλούν ανησυχία σε διπλωματικούς κύκλους που φοβούνται ότι μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο σε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Στα 40 μέτρα το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου στην Άνδρο, ενώ ακόμη αναζητούνται τα αίτια. Στις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη. Ο εισαγγελέας ζητά την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου, τη συζύγου του και στενού συνεργάτη του σε δίκη για τα οικονομικά της κυβωτού του κόσμου. Εν αναμονή ζέστης, λασποβροχών και αφρικανικής σκόνης στη χώρα. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό. Οι γιατροί χωρίς σύνορα καταγγέλουν το Ισραήλ για τεχνητή κρίση υποσιτισμού στη Γάζα.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης απέναντι στον Παναθηναϊκό και το ισόπαλο αποτέλεσμα φανέρωσαν και τον δρόμο προετοιμασίας της ΑΕΚ εν ώψη της αναμέτρησης της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε σε καλή θέση, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, ήταν το ρεζουμέ των δηλώσεων του Σέρβου Τεχνικού της Ένωσης για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και αναδεικνύει το πρόβλημα που διέκρινε και μέσω του οποίου δουλεύει το ματς της Κυριακής. 31χρονος χαφ της Χετάφε Λούις Μίγια εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι έχει γίνει κρούση για την απόκτησή του. Σε επαφή με ομάδες της Super League βρίσκεται ο Καρλίτος προκειμένου να επιστρέψει για τέταρτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο 35χρονος φορ μετακόμισε στην Πολωνία το περασμένο καλοκαίρι και στη Βιετσίστα Κρακοβίας, με την οποία μέτρησε 4 γκολ και 1 ασίστ σε 22 παιχνίδια, ωστόσο δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, με αποτέλεσμα να μένει ελεύθερος.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή αρχικώς στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, τη Θάσο, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, τη Λίμνο και τα Τρίκαλα, 24 στα Γιαννιτσά και την Άξο, 25 στην Άρτα, την Κωτιμπρέβεζα, τη Σάμο, τη Σύφνο, τη Σπάρτη και τα Χάνια, 26 στην Αθήνα, τη Μύκονο και το Ρέθυμνο, 27 στην Πάρο και 29 βαθμοί στο Ηράκλειο.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Sting φαίνεται πως δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα 6 παιδιά του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο 74χρονος μουσικός μίλησε για τη φιλοσοφία του όσον αφορά την κληρονομιά, επισημένοντας ότι πιστεύει ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του πεις «δεν χρειάζεται να δουλέψεις». «Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην είμαι ποτέ ένοχος», εξήγησε. «Όλα τα παιδιά μου έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους είτε στο ότι τους έχω πει, παιδιά πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας. Εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας, φοράτε παπούτσια στα πόδια σας, πηγαίνετε στη δουλειά». Οι δικηγόροι του Brad Pitt ζήτησαν από την Αντζελίνα Ζολί να παρουσιάσει 22 προσωπικά μηνύματα και επικοινωνίες. Ο στόχος τους ήταν να βρουν στοιχεία που θα την εξέθεταν σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στο Ηνοποιείο. Ωστόσο, η δικαστής έκρινε ότι ο Pitt δεν είχε αρκετά ισχυρά επιχειρήματα για να παραβιάσει το απόρριτο της Ζολί, δικαιώνοντας την πλευρά της ηθοποιού που υποστήριζε ότι αυτά τα έγγραφα προστατεύονται από το δικηγορικό απόρριτο. Η ισορροπία ανατράπηκε όταν η Αντζελίνα αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ευνηδιαστική πώληση του δικού της μεριδίου στην εταιρεία που ανήκει στον όμιλο στόλη του Ρώσου δισεκατομμυρίου Γιούρι Σέφλερ. Η κίνηση αυτή έγινε χωρίς την έγκριση του Πιτ, προκαλώντας την άμεση αντίδρασή του, καθώς ο ηθοποιός βρέθηκε ξαφνικά να είναι συνέτερος με έναν άνθρωπο που δεν γνώριζε και δεν είχε επιλέξει. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Το Άμστερνταμ γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα παγκοσμίως που απαγορεύει τις δημόσιες διαφημίσεις τόσο για προϊόντα κρέατος όσο και για προϊόντα που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα. Από την 1η Μαΐου, διαφημίσεις για μπέργκερ, αυτοκίνητα με βενζίνη ή πετρέλαιο και αεροπορικά ταξίδια έχουν αποσυρθεί από πινακίδες, στάσεις τραμ και σταθμούς μετρό της πόλης. Στη θέση τους, οι κάτοικοι βλέπουν πλέον αφίσες για πολιτιστικά δρόμενα αντί για fast food και φθηνά πακέτα διακοπών. Η αλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Δημοτικής Αρχής να ευθυγραμμίσει τον δημόσιο χώρο με τους περιβαλλοντικούς της στόχους για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050 και μείωση της κατανάλωσης κρέατος κατά 50%. Για πρώτη φορά το κρέας τοποθετείται στο ίδιο πλαίσιο με πτήσεις, κρουαζιέρες και αυτοκίνητα, αντιμετωπιζόμενο ως ζήτημα κλιματικής επίπτωσης και όχι απλώς ως διατροφική επιλογή. Όπως ήταν λογικό, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις. Ενδεικτικά, η Ολλανδική Ένωση Κρέατος κάνει λόγο για ανεπιθύμητη παρέμβαση στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ενώ φορείς του τουρισμού χαρακτηρίζουν δυσανάλογο τον περιορισμό διαφημίσεων που σχετίζονται με αεροπορικά ταξίδια. Η Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης Πράσινη Αριστερά Ανέκε Φέενχοφ τονίζει ότι η κλιματική κρίση είναι επίγουσα και θέτει το ερώτημα γιατί ο Δήμος να κερδίζει από διαφημίσεις που αντιστρατεύονται τις ίδιες του τις πολιτικές. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Άνκε Μπάκερ από την παράταξη Party for the Animals υποστηρίζει ότι το μέτρο δεν περιορίζει την ελευθερία επιλογής αλλά μειώνει την πίεση που ασκούν οι μεγάλες εταιρείες στους καταναλωτές.
0: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνα σκοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: φτιάξει 10 τραγούδια.
1: Λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Και είναι εξής που φαίνεσαι στην αρχή.
0: Μπα, παίζει πάντα. Χάρες.
2: Δεν το πήγε με το. Πάμε, σκοτάδια. Ναι.

0: τηλεφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

μαζί αργά. Όπως. Στου

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Αγελάδος 8,99. Λίπτον Ice Tea Ροδάκινο 98 λεπτά. Παπαδοπούλου Μπισκότα. Πολυδημητριακά Ιβρώμης 1,35. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ελωμάς υγρά πατώματος 1,29. Διξάν σκόνη 68 ή υγρό 70 μεζούρες 9,79. Βαπόνας κοροκτώνες ταμπλέτες με άρωμα λεβάντα 20 τεμάχια 2,98. Softex Classic Pure 1,87.
3: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια

έτρεξες ένα αστέρι και μου λες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τις σκόνες και έτρεξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.